Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο βούστιο ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το σωτήρι τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρώτη του μήνα σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, χαρά, ευτυχία και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Στον Κοσμά, τον Δαμιανό, τον Αργύρη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάτι σημαντικό, τα γενέθλιά σας, μια επέτειο, και φυσικά σε εσάς που ετοιμάζετε σιγά σιγά πρώτη του μήνα να κανονίσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Λοιπόν, η θερμοκρασία για την ώρα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, έχει 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την ώρα, δηλαδή στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Επίσης στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει 25 βαθμούς. Στα Ιόνια νησιά από 21 έως και 26, παρακαλώ. Στους Παξούς αυτή την ώρα 26 βαθμοί, 25 βαθμοί στη Λευκάδα. Στα νότια της Πελοποννήσου επίσης αυξημένη η θερμοκρασία. Και στα νησιά και στις Κυκλάδες 24-25 βαθμούς βλέπω. Και φυσικά στην Παλιόχωρα Χανίων, εκεί που πάντα έχει ήλιο, 29 βαθμοί αυτή την ώρα. Εκεί πας και ψήνεσαι. Λέει, ένα μπάνιο στα νότια της Κρήτης είναι ισοδυναμή με 10 μπάνια, ενώ σε πλευρά μαυρίσματος, έτσι, οπουδήποτε αλλού. 28 βαθμοί και στα Χανιά. Ανεβασμένη θερμοκρασία, είπαμε. Σήμερα το θερμόμετρο κατά τόπους μπορεί να φτάσει και 37 βαθμούς Κελσίου. 36 λέει εδώ στην Αθήνα. Είναι και της Μεντούπολη, όπως καταλαβαίνετε. Αρχίζουν τα ντουβάρια και ψήνονται. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί σας. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880 περιμένει πάντα τις δικές σας καλημέρες. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Ζωή, στην Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια όμορφη καλημέρα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια πρώτου 1970, οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Πάνω από 2,8 εκατομμύρια κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι οδηγεί η Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά το περιστατικό με την υγεία του. Η οικογενειακή τραγωδία στο Ρεό Καστρό, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Εφημερίδα Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Εξετάζει ακόμη και τους αμερικανικούς Patriot.

Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, την άποψη ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά, διατυπώνουν έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί. Με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης κατά την εξκαφή για την κατασκευή του υπογείου των θεμελίων ενός νέου κτιρίου. Εφημερίδα Τα Νέα. Σκάβουν τα νησιά, σχέδιο ασπίδα στα drones. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν σε υπογειοποίηση σημαντικών στρατηγικών εγκαταστάσεων, γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο Ιχένσκεθ στην Αθήνα, πληροφορίες για ολιγοήμερη επίσκεψη ανώτατο αμερικανικού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 του Ιουλίου. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία, οι έρευνες που επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Ασφαλιστικό, μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Κιλφόιλ. Ωραίο καστό, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200 με 300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες, ελεύθερη ένταξη και η μεταφορά δικαιωμάτων. Δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Το σημείο κλειδί στην προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσεια του Νόλαν. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια. Στις 16 Ιουλίου η μεγάλη πρεμιέρα. Λιμπερόπουλος θητεία ως το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Γκάζι στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 27. Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Πετυχημένο το μοντέλο της ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια αγροτικών επιδοτήσεων. Επεκτείνεται και στην Ευρώπη, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμών Iris. Εφημερίδα των συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και με βοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πελαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δήλωναν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν η πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για την οικονομία, την υγεία και την εργασία. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας. Χωρίς μέτρα αντιστήριξης, η διπλανή οικοδομή, οι ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες, τα ίδια πρόσωπα. Πέρθος στο Δερβαίνη, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Μουντιάλ, αλλαγή συσχετισμών. Οι αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας δεν αποτελούν πια έκπληξη. Στους 16 Νορβηγία.

εφημερίδα Δημοκρατία, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών, 29% στην αυτοδιοίκηση, 25% στο κοινοβούλιο, 24% στην δημόσια διοίκηση, 39% στην δικαιοσύνη, 18% στα μέσα ενημέρωσης και 15% στα πολιτικά κόμματα. Η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις που συγκεντρώνουν θετικές γνώμες κατά 62%. Εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα.

Η εφημερίδα Κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν οι μάρτυρες. Ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια, ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ενώ και για τη δολοφονία που είχε συγκλονίσει προημερών το Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης στις τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του στο Βίτσι. Μέχρι στην Κυριακή 5 Ιούλη στο Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Ισχυρό κύμα ζέστης στη Βόρεια Ελλάδα και προειδοποίηση για κίνδυνο φωτιάς. Έρευνες για τον θάνατο 20χρονης τρανς γυναίκας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και το Άιρις είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας, περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια χρήστες. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο ημερολόγιο και σημείωσε σήμερα 1η Ιουλίου στις 5. Γιατί εκείνη τη μέρα μπορεί να βρεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που σε απασχολούν μήνες. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε έχεις ολοκληρώσει η ΕΚ ή η ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση για το επόμενό σου επαγγελματικό βήμα, Mediterranean College Open Day. Σήμερα 5 με 8 το απόγευμα, Πατησίων 94 στο Mediterranean College, από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr, ό,τι καλύτερο για το μέλλον σου.

Και βεβαίως σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα, έρχεται η παγκόσμια μέρα για την χρήση της πλαστικής σακούλας. Με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextet Media, iEfημερίδα.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μου σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Φυσικά το θέμα που μας απασχολεί έτσι και που το συζητάμε από χθες το μεσημέρι είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας αυτής στα Πετράλωνα και ψάχνουμε πραγματικά να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί γύρω από αυτό το τρομερό περιστατικό. Όμοιό του δεν νομίζω να ενθυμούμε στο παρελθόν και να θυμάται κάποιος από εμάς. Ειδικοί δεν είμαστε όσον αφορά την στατικότητα των κτηρίων και τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έμειναν χωρίς το σπίτι τους. Έτσι πήγαν για τη δουλειά τους, επέστρεψαν και δεν βρήκαν το σπίτι τους εκεί. Και κατά πώς φαίνονται τα πράγματα, είχαν αρχίσει και καταλάβαιναν.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές συστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο Βούστρια κτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες και τα λοιπά. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί οι φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. Έτσι, δεν είμαι εντελώς ανοιχτός αυτή τη στιγμή να σας πω ότι είχε γίνει αυτό, είχε γίνει εκείνο. Ξέρω ότι παράπονα και προβλήματα υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν ο Δήμος από την πλευρά του, μου είπατε 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
6: Ναι, πρωτοβουλία ακριβώς 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται σε μια, στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο για χτες να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θα πιέσετε εσείς για κάποια κρατική αρρωγή ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση? Γνωρίζω ότι ο Δήμος φυσικά δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, ας το πούμε, αλλά επειδή πρόκειται για τον πρώτο Δήμο της χώρας, το κέντρο της Αθήνας, η περιοχή εκεί στα Πετράλωνα είναι 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνια, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι πολυκατοικίες αυτές είναι μια πολυκατοικία του 70, αλλά άλλωστε σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες εκεί στην περιοχή και σε αρκετές περιοχές αυτής της δεκαετίας είναι, αφού τότε ήταν η ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας.
6: Τα κτίρια δεν πέφτουν εύκολα μόνα τους, να το τονίσω αυτό το πράγμα. Σαφώς υπάρχει εξωτερικό αίτιο. Είναι καθαρό, δηλαδή το εξωτερικό αίτιο είτε μπορεί να είναι ένας μεγάλος σεισμός, ας πούμε, όπως λέμε, ή κάποιο άλλο εξωτερικό αίτιο που το ανάγκασε το κτίριο να καθίσει, να υπάρξει αυτή η καταστροφή. Εμείς από τη μεριά μας σίγουρα θα κάνουμε κάθε ενέργεια που μπορεί για να υπερασπιστούμε, να ας πούμε αυτή τη λέξη, να υπερασπιστούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξουμε, και θα πάρουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορούμε να την πάρουμε, ακόμα και προς την μεριά της πολιτείας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργιάδη για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα
0: μας και κρατώ αυτό τα λόγια που είπατε για την στήριξη, την οικονομική αυτή στήριξη από πλευράς του Δήμου. Και φυσικά ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα πραγματικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε στον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα. Εύχομαι αυτός ο μήνας να μην κλείσει όπως ο προηγούμενος, διότι τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα είναι τραγικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές από δίπλα μας.
0: Πείτε μας κύριε Τσίγκα λίγο, τι εικόνα έχετε από την Θεσσαλονίκη?
1: Η πυρκαγιά, η σφοδρότητα αυτής της πυρκαγιάς δημιούργησε τα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, όμως φάνηκε ότι εγκλώβησε και τρεις συνανθρώπους μας, οι δύο εκ των οποίων φύγαν από τη ζωή και η κυρία που είναι με εγκάβματα, που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή με εγκάβματα. Ήταν μια πυρκαγιά όπου εξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν στην δυσκολότερη κατάσταση που μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά όταν υπάρχει μίξη δασικού και αστικού ιστού με διάσπαρτες κατοικίες. Εκεί και ο καπνός και η θερμοκρασία εγκλωβίζει ανθρώπους και με αποτέλεσμα και τον αποσανατολισμό αλλά και τον ίδιο τον εφηδιασμό σε ό,τι αφορά την ανταπόκρισή τους στην διαφυγή τους, παρόλο που εκδόθηκαν και 212 σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Τσίγκα, πρόκειται για τον πατέρα της οικογένειας και για το παιδί?
1: Έτσι φαίνεται, διότι η σωρός, η δεύτερη απανθρακωμένη, βρέθηκε εντός της οικίας και αγνοούνταν από την πρώτη στιγμή το 12χρονο παιδί που φαίνεται ότι ήταν της οικογένειας. Σήμερα θα αποδειχθούν όλα αυτά αν ισχύουν. Το ζητούμενο είναι ότι βρέθηκαν απανθρακωμένοι δύο συνάνθρωποι μας από αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσείς τώρα κύριε Τσίγκα εκτιμάτε ότι πιθανότατα προσπάθησαν να διαφύγουν και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω η οικία της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση, προσπάθησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους να φύγουν δεν τα κατάφεραν και εγκλωβίστηκαν?
1: Σας μεταφέρω τι υπόθηκε από τους κατοίκους της περιοχής. Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί. Το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει η πυρκαγιά
0: και
1: ολοκληρώνει την καταστροφή. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα η φωτιά εκεί έχει σβήσει τελείως, άφησε πίσω τις δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, μία εγκαυματία. Πέραν του σπιτιού αυτού, της οικίας αυτής που κάηκε, είχαμε άλλες καταστροφές?
1: Δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες καταστροφές σημαντικές. Πλησίασε αυτή η πυρκαγιά τα σπίτια, μπήκε σε κάποιες αυλές, περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όμως η ένταση των πυρκαγιών, οι οποίες είναι εντός δασικής έκτασης, με ισχυρούς ανέμους που έπνεαν χθες σε όλη αυτή την περιοχή, δημιούργησε, δεν θέλει πολύ χρόνο, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, για να γίνει μια καταστροφή.
0: Τώρα πάμε και στην άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα. Χθες είχατε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Πραγματικά πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς εκεί δεν θρηνήσαμε θύματα. Τώρα εκεί από πλευράς πυροσβεστικής έχουμε κάποια ενέργεια σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε το κομμάτι αυτό?
1: Φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της έρευνας και της διάσωσης, ευτυχώς, διότι οι πρώτες μαρτυρίες λέγανε ότι είχαν απομακρυνθεί οι κάτοικοι της πολυκατοικίας και το ίδιο είχαν γίνει και οι άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο διπλανό οικόπεδο. Η ΕΜΑΚ από την πρώτη στιγμή έφτασε εκεί, πρώτο απ' όλα έφτασε το πρώτο περιπολικό, το οποίο είναι κοντά στην πλατεία στο Μοναστηράκι, έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό που κάνανε οι συνάδελφοι που φτάσαν από την πρώτη στιγμή εκεί είναι να αναζητήσουν, πέραν των μαρτυριών που υπήρχαν, αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα, αν όντως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Ευτυχώς όμως από όλη αυτή την έρευνα που έγινε και με τα δύο σκυλιά της ΕΜΑΚ τα οποία έσπηξαν στο σημείο, αλλά και με τα γεώφωνα, αλλά και με τον υπόλοιπο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό

Καλό μήνα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς τα νέα από την Θεσσαλονίκη δεν είναι καλά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη σωρός θα τοποθετηθεί σήμερα, αλλά από τις πρώτες ώρες έτσι κι αλλιώς αγνοούνταν το παλικαράκι αυτό, το 10χρονο παιδί της οικογένειας. Ενώ ο πρώτη σωρός που ανεβρέθη ήταν του πατέρα, του 66χρονου συνταξιούχου δασκάλου. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάρε το κινητό σου, άνοιξε το ημερολόγιο και πάτα τη σημερινή ημέρα και ώρα στις 5. Τίτλος: Mediterranean College Open Day. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου μετά από κάποιο ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική πορεία. Γιατί λίγα λεπτά αρκούν για να καταχωρήσεις ένα ραντεβού, αλλά μια σωστή απόφαση μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη πορεία σου. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιούλη, στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8, στην Αθήνα, Πατησίων 94, Mediterranean College, από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Και βεβαίως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα η Τεχάν σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά, το ραδιοφωνό μας, θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους να σας δούμε από κοντά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Να πούμε μερικές καλημέρες στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα. Στο φίλο τον Βαγγέλη επίσης, ο οποίος αναφέρεται στο περιστατικό, στο τραγικό αυτό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με το θάνατο δύο ανθρώπων και ενός παιδιού μάλιστα. Γιατί όπως όλα δείχνουν πρόκειται για το 12χρονο παιδάκι, αυτό το παιδάκι το οποίο γνωρούνταν, το παιδί της οικογένειας. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη που είναι φύλακας και λέει καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαι και εγώ, λέει, καφεδάκι με θέα τον Κορινθιακό. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Μιχάλη μου.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα των 150 ευρώ, αυτό το περιβόητο επίδομα που εχθές μπήκε σιγά σιγά στους λογαριασμούς κάποιων δικαιούχων. Πολλά τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ μας λέει η Ελένη ότι είμαι δικαιούχος, λέει, έχω δύο παιδιά, αλλά πήρα λέει μόνο για το ένα παιδί. Ο Νικόλας επίσης στέλνει το μήνυμά του και λέει ότι δεν πήρε όλο το επίδομα, πήρε μισό επίδομα, 75 ευρώ. Πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς γίνονται πάντα αυτά τα μπερδέματα όταν είναι να λάβουμε κάποια χρήματα, όταν είναι να λάβει ο κόσμος κάποια χρήματα, κάποια μικρά βοηθήματα, κάποια επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι εκεί γίνονται λάθη, όταν είναι όμως να δώσεις χρήματα. Χριστίνα μου, δεν, εκεί δεν γίνεται κανένα λάθος. Λοιπόν, σήμερα αλλάζουν και όλα σε σχέση με τις online αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες. Έρχεται ένας επιπλέον δασμός 3 ευρώ και το 3 ευρώ αυτό μπορεί να γίνει και 6 ευρώ και 9 ευρώ αναλόγως. Ευρώ λοιπόν θα είναι η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλάβουν οι καταναλωτές που παραγγέλνουν μέσω διαδικτύου από τις κινέζικες πλατφόρμες, από Temu, Shein και κάποιες άλλες φυσικά. Αν βρίσκονται έτσι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι πλατφόρμες, πρόκειται λοιπόν για ένα νέο δασμό που εφαρμόζεται στα δέματα από σήμερα από τρίτες χώρες, εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Η ίδια επιβάρυνση φυσικά υπάρχει και για άλλες εταιρείες, και Amazon και eBay. Τα μικροδέματα με χαμηλή αξία μπορεί να κοστίζουν πολύ πιο φθηνά έτσι, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό θα αλλάξει κάποιες συνήθειες. Διότι όταν θα υπάρχει αυτή η επιβάρυνση των 3 ευρώ, των 3 ευρώ σε κάθε κομμάτι, δηλαδή αν κάποιος έχει παραγγείλει ας πούμε μία μπλούζα, ένα gadget ηλεκτρονικό και κάτι άλλο, θα επιβαρύνεται 3 και 3 και 3. Εάν είναι του ίδιου προϊόντος, έτσι, τρεις μπλούζες, παρόμοιος κωδικός, εκεί θα υπάρχει μόνο μία επιβάρυνση 3 ευρώ και δεν θα γίνεται αυτό 9. Τώρα προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Για όσους έχουν κάνει ήδη τις παραγγελίες τους, δηλαδή έχετε παραγγείλει τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα από αυτές τις πλατφόρμες, μπορεί τα δέματα αυτά να έγινε η παραγγελία τους νωρίτερα, αλλά η χρέωση θα έρθει στα δέματα αυτά από σήμερα, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία, από το πότε έφυγε από τον αποστολέα. Δηλαδή αν κάτι εσείς έχετε παραγγείλει εδώ και μια εβδομάδα από Temu, Shein και όλα αυτά, επειδή ακριβώς περνάει η 1η του Ιούλη και θα φτάσει στα χέρια σας από σήμερα και μετά, εσείς θα το χρεωθείτε το 3 ευρώ. Δηλαδή παρότι η παραγγελία υπάρχει νωρίτερα, θα χρεωθεί. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, αν κάποια παραγγελία ας πούμε έχει προπληρωθεί, πιθανότατα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, κατά την παράδοση δηλαδή της παραγγελίας, θα υπάρξει ένα αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί αν το δέμα φτάσει στο τελωνείο σήμερα και πρέπει να παραληφθεί από τον παραλήπτη από αύριο και μετά, από σήμερα και από αύριο κτλ., θα πρέπει να πληρώσει αυτό το 3 ευρώ παραπάνω, που όπως σας είπα μπορεί να μην είναι 3 ευρώ, μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω. Όσο περισσότερα είναι τα διαφορετικά είδη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις λένε ότι αυτό πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, διότι ήδη από πέρσι έχουν πει ότι όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν κατά το αθέμητο ανταγωνισμού, δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Και πραγματικά η ελληνική αγορά υπάρχει, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, με τα καταστήματα να προχωρούν σε γενναίες εκπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, αλλά να μην πάβουν να είναι άδεια από κόσμο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός ο επίλογος από τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς αργά το βράδυ εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεύτερη σωρό μέσα σε σπίτι του οικισμού Λιτή. Νωρίτερα οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει και τη σωρό άνδρα κοντά στο σπίτι αυτό, ενώ απεγκλώβησαν και τη γυναίκα του με εγκάβματα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και τα έργα στο γειτονικό οικόπεδο. Εκεί έχει αδειοδοτηθεί η κατασκευή νέας πενταόροφης πολυκατοικίας, η οποία θα διέθετε υπόγειο, πιλωτή και σοφίτα και θα ήταν μεσοτυχία με το ακίνητο που κατέρευσε. Το σχέδιο της νέας οικοδομής φαίνεται να έχει εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών. Με έκτακτη απόφαση του, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες κατοικιών της πολυκατοικίας το ποσό των 3.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης. Προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%, στην τρίτη θέση ισοβαθμούν ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, Μέρα 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο ανεβαίνει ο υδράργυρος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατατόπους καταιγίδες. Εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στα αθλητικά, τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 κατέκτησε η Γαλλία στο πλαίσιο του παγκόσμιου κυπέλου. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Καλό μήνα, καλό μήνα, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, διότι ο Ιούνιος μας άφησε πολύ δύσκολα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μας άφησε ο Ιούνιος. Ελπίζουμε σε έναν καλύτερο Ιούλιο. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζουμε πως θα είναι έτσι ανέφελο και ανέμελο το καλοκαίρι, γιατί μας πιάνει και μια τρέλα. Εγώ πάρα πολλές φορές λέω, ξέρω εγώ, μου λένε θα έρθει, ξέρω εγώ, την τάδε μέρα να αυτό ραντεβού και τα λοιπά. Λέω βεβαίως, αν δεν πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, το λέω πολύ συχνά. Συνήθως μου λένε έλα μωρέ Αλέξανδρε, υπερβολικέ. Τώρα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, μπορεί και να είναι μια καλή ευχή να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Να το ευχόμεθα. Παραπολιτικά 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Τετάρτη, 1η του Ιούλη, μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν πολλοί. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Με υγεία και ευτυχία ο Αλωνιάρης, ο μήνας που γιορτάζει ο Αηλιάς εκεί στις 20 του Ιουλίου. Να είμαστε καλά παιδιά, να περάσουμε ένα καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι, χωρίς πολλά πολλά συμβάντα δύσκολα, γιατί είπαμε, έφυγε δύσκολα ο Ιούνιος. Εδώ είναι Παραπολιτικά και στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις ή τα προβλήματά σας, για να τα θέσουμε και να τα λύσουμε. Αλλιώς radio@paraPolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στην παραγωγή της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και μαζί επιλέγουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Φωτιά και κατάρρευση. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν εχθές και θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Δυστυχώς η φωτιά άφησε δύο νεκρούς πίσω εκεί στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Έναν 66χρονο και έναν 12χρονο και την 40χρονη μητέρα του 12χρονου με εγκάβματα. Όπως και αν έγινε και για ποιο λόγο και αν έγινε, είναι μια τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Μέχρι τώρα θεωρητικά πήγαινε καλά το καλοκαίρι, αλλά μπήκαμε στα βαθιά με τις φωτιές και τους νεκρούς. Να είναι η πρώτη που να μην ήταν, αλλά και η τελευταία σε αυτό το καλοκαίρι, να μην έχουμε άλλου είδους τέτοιες ειδήσεις. Στην αρχή είχε βρεθεί ο 66χρονος, μετά διασώθη η 40χρονη με εγκάβματα. Ψάχναν τον 12χρονο που ήταν μέσα στο σπίτι μαζί με τον 66χρονο, βρέθηκε δυστυχώς και αυτός νεκρός. Στην άλλη είδηση που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί εκεί παιδιά πραγματικά θα ήταν όχι απλά τραγωδία, θα έμενε στην ιστορία αυτό το πράγμα, αν δεν ενδιαφερόντουσαν οι ένικοι της πολυκατοικίας μαζί με μία μηχανικό να δουν τι ακριβώς γίνεται και να ενημερώσουν όλους τους υπόλοιπους να βγουν από τα διαμερίσματά τους και να απομακρυνθούν από την πολυκατοικία εκεί στα κάτω πετράλωνα στην Αλκμίνης, πριν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο ένας όροφος πάνω στον άλλον, γιατί δίπλα έχτιζαν μία νέα οικοδομή. Όμως όπως όλα δείχνουν, κάτι δεν είχε πάει καλά, κάτι δεν είχαν κάνει καλά. Θα μιλήσουμε και με κατασκευαστές και με μηχανικούς για να δούμε όχι μόνο τι δεν πήγε καλά, αλλά τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να γίνεται, τι δεν έγινε σωστά και τι πρέπει να γίνει και από εδώ και πέρα. Είναι αλήθεια ότι στην χώρα μας και ειδικά στην Αττική έχουμε αρκετά σπίτια πάνω από 40 έτη. 2,8 εκατομμύρια είναι τα σπίτια που είναι άνω των 40 ετών, για την ακρίβεια 2.867.948 κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Υπάρχουν περίπου 150.000 κτίρια πριν από το 1919, 300.000 κτίρια από το 1919 στο 1945, 600.000 κτίρια από το 1946 ως το 1960, 660.000 κτίρια από το 1961 στο 1970, 700.000 κτίρια από το 1971 ως το 1980 και περίπου 450.000 κτίρια από το 1981 ως το 1985. Άρα είναι πολλά τα παλιά κτίρια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι όσοι ζούμε σε σπίτια που είναι πριν από το 1985 πάνω από ότι θα πέσουν. Τέτοιες κατασκευές, τέτοιες οικοδομές, τέτοιες εργασίες γίνονται καθημερινά και παντού και δεν πέφτουν τα κτίρια. Εδώ κάτι δεν έγινε καλά. Τώρα, αν δεν έγινε καλά από αυλεψία ή δεν έγινε καλά γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να δώσουν παραπάνω λεφτά για να βεβαιωθούν ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν, αυτό θα το αναζητήσει η υπηρεσία τις επόμενες ημέρες. Συνελήφθησαν 5 ιδιοκτήτες, ο κατασκευαστής, κάποιοι εργάτες όπου είχαν ξεκινήσει την εξκαφή και θα ξεκινούσαν θεωρητικά το χτίσιμο. Τώρα τι να συζητήσεις σε ανθρώπινο επίπεδο όταν ναι μεν έχεις γλιτώσει, δηλαδή έχεις σωθεί, δεν ήσουν μέσα, δεν σε πήρε μαζί η πολυκατοικία, αλλά βλέπεις το σπίτι σου να είναι ρημάδι, δηλαδή έχει τελειώσει μαζί με όλα σου τα υπάρχοντα, μαζί με όλους σου τις αναμνήσεις, μαζί με όλους την περιουσία, είναι ένα ρημάδι. Να μου πεις τι έχει μεγαλύτερη αξία από την ίδια σου τη ζωή. Σύμφωνοι. Αλλά όταν αυτό το διασφαλίσεις, ότι τουλάχιστον εσύ δεν έπαθες κάτι, αρχίζεις και σκέφτεσαι την επόμενη μέρα. Ο Δήμος Αθήνας, όπως ακούσατε και εδώ λίγο νωρίτερα, στην Έρη Πανάγου, θα στηρίξει και οικονομικά, αλλά και πρακτικά για το πρώτο διάστημα τους ανθρώπους από αυτή την πολυκατοικία, στα Κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Αλλά το ζήτημα είναι, ό,τι γίνει, να γίνει γρήγορα, να βρεθεί κάποιος κάπως, κάτι να γίνει ώστε να ξαναέχουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι, να ξαναμπορούν να μπουν κάπου και να πούν ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Είναι πολύ βασικό. Θα το δούμε αναλυτικά το ζήτημα στην συνέχεια της εκπομπής. Κατά τα λοιπά, καύσωνας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου χτυπάει παντού και χτυπάει με λύσα. Είναι πρωτόγνωρες οι θερμοκρασίες για πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο άμαθοι, είναι και απροετοίμαστοι. Δηλαδή δεν περιμέναν ότι θα ζήσουν τέτοιες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε ούτε έχουν συνηθίσει, ούτε έχουν μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, δηλαδή κλιματιστικά. Και εδώ η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε στο Ηλιόλουστο Κυλκή, στην περιοχή, 39,3 βαθμούς Κελσίου, στη Σαλαμίνα 39,1, στο Δίον Πυρίας 39, στο Γενικό Κάστρο Κυλκής 38,4, στα Γιαννιτσά 38,4, στο Κρανίδι 38,3, στη Νέα Σάντα Κυλκής 38,3 και στα Πλάγια Κυλκής 38,2. Καταλαβαίνετε ότι εκεί ψηλά ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι στα Βαλκάνια το μεγαλύτερο ζήτημα. Όχι πως στην υπόλοιπη χώρα ήταν δροσερά, δύσκολα ήταν παντού όπως καταλαβαίνετε, και στην Κερκίνη 37,9 και στον Ασπρόπυργο 38,1. Κάποια στιγμή τα στοιχεία από το δίκτυο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έγραψαν 45 στην Ελευσίνα, 44 στην Φιλαδέλφεια, 44 στο Μαρκόπουλο, 43 στη Λάρισα, 42 στα Χανιά, 41 Σαντορίνη, οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφησαν. Προφανώς θα συνεχίσει και σήμερα, θα φτάσει τοπικά πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου, άρα πάρετε τα μέτρα σας, μην κυκλοφορείτε στους δρόμους, ειδικά τις δύσκολες ώρες, χωρίς λόγο, να έχετε μαζί σας νεράκι, να είστε ελαφρά ντυμένοι και αν δεν έχετε πολύ συγκεκριμένο λόγο και σκοπό, μην κυκλοφορείτε έξω τουλάχιστον τις δύσκολες ώρες, για να αποφύγουμε την καταπώνηση και να αποφύγουμε και τα προβλήματα. Γιατί δυστυχώς ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει φέρει πάρα πολλούς νεκρούς και πολλά προβλήματα. Στο Μουντιάλ εκπλήξεις μεγάλες δεν είχαμε, πέρα από το γεγονός ότι η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο και η Γερμανία αποκλείστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική, και εκεί υπάρχει τεράστια γκρίνια όπως καταλαβαίνετε. Η Νορβηγία κέρδισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού, αυτό ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και με αγωνία και με ωραίο ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές και με ωραίους συνδυασμούς και ωραία γκολ. Τώρα τι άλλο είδαμε, τι άλλο θα δούμε. Θα δούμε το Αγγλία-Κονγκό στις 7 και το Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11. Ενώ η Γαλλία κέρδισε εύκολα τη Σουηδία με 3-0 και το Μεξικό κέρδισε εύκολα το Εκουαδόρ, τον Εσμυρνό, με 2-0. Προκρίνονται στην επόμενη φάση. Αγγλία Κονγκό που θεωρητικά έχει εύκολο ρόλο, έχει εύκολο μάλλον παιχνίδι η Αγγλία μπροστά της. Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και εδώ θεωρητικά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά θα δείξει τι θα κάνει το Βέλγιο. Τα ξημερώματα Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη Βενεζουέλα, όπου εκεί ο σεισμός έφερε την καταστροφή, με τους δύο τεράστιους σεισμούς 7,2 και 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ, συνεχίζονται προσπάθειες να εντοπιστούν ζωντανή κατάσταση στην Τρίμια, αλλά προφανώς πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και η επόμενη μέρα φέρνει ένα βουνό να ανέβει μια χώρα, η Βενεζουέλα, που δεν είναι και στα καλύτερα της οικονομικά, δεν έχει ούτε συστήματα ούτε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δούμε αν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για τα πετρέλαια, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν να απαγάγουν τον πρόεδρο Μαδούρο, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για όλα τα υπόλοιπα, αν θα ενδιαφερθούν και για την επόμενη μέρα στην Βενεζουέλα, μετά από αυτήν την ανθρωπιστική κρίση που οδηγείται η Βενεζουέλα εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού. Να μου πεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν να αντιμετωπίσουν και την ενεξελίξη διαπραγμάτευση με το Ιράν, όπου προς ώρας πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, κυκλοφορούν κανονικά τα πλοία, το πετρέλαιο είναι στα $73.2 το βαρέλι, το Brent, το αργό στα $69.76 το βαρέλι, στα €43 η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, θα το λέω κάθε μέρα ότι αυτό πρέπει να πέσει, διότι αλλιώς θα τσουρουφλιστούμε όταν θα έρθει η ώρα. Μακάρι να δούμε να υποχωρεί και το φυσικό αέριο. Τώρα, οι τιμές στη βενζίνη δεν έπεσαν και από σήμερα πάβει να ισχύει και η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ήταν στο 1,60 θα το δούμε στο 1,75. Κανονικά όχι από σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι πόσοι σήμερα το πρωί μετά τις 12 το βράδυ έκαναν προμήθεια πετρελαιοκίνησης μόνο και πήραν την καινούργια τιμή χωρίς την επιδότηση. Το έχουν αγοράσει με επιδότηση. Άρα θα πρέπει να το συνεχίσουν να το πουλάνε με επιδότηση. Σιγά σιγά όμως θα το δούμε να ανεβαίνει. Το ζήτημα είναι όσο ανεβαίνει η τιμή εξαιτίας της κατάργησης της επιδότησης, να κατεβαίνει η τιμή εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το συζητούσαμε και χθες. Η αγορά δεν το βλέπει πάρα πολύ πιθανό ότι μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τιμές που θα είναι όπως ήταν προπολεμικά. Αν και βλέπουμε στις διεθνείς αγορές τιμές όπως ήταν προπολεμικά, δεν βλέπουμε στο δηλισμένο προϊόν τιμές όπως είναι προπολεμικά. Η απάντηση είναι λίγο ο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού. Ναι, μεν, εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί δεν θέλανε, και μετά εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί θέλανε, και μετά τους είπαμε και μας είπαν και τέτοια. Λίγο η ζήτηση, λίγο τα αυτά, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πολύ ακριβά την βενζίνη, αν και στις διεθνείς αγορές έχει υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα. και εδώ θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και να δουν εάν πληρώνουμε τη βενζίνη σε όλη την αλυσίδα, όχι μόνο στα πρατήρια, αν πληρώνουμε την βενζίνη τόσο γιατί τόσο πρέπει να την πληρώνουμε, γιατί αυξημένη ζήτηση, ή γιατί πληρώνουμε τόσο βενζίνη, γιατί κάποιοι σου λένε κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι και θα αυξηθεί η κίνηση και θα πάρουμε περισσότερη βενζίνη, άσε λίγο να μείνει λίγο στα ψηλά η βενζίνη, να βγάλουμε κανένα φράγκο να καλύψουμε για τις ζημιές του πολέμου. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε, όπως μου έλεγε και ένας παλιός βενζινάς, το καλοκαίρι που πάντα η βενζίνη είναι λίγο πιο έτσι τσιμπημένη στην τιμή, δεν βλέπεις την τιμή της βενζίνης πόσο βάζεις, γιατί αυτό που σε νοιάζει είναι να ταξιδέψεις πρώτα απ' όλα, και επίσης επειδή θα έχεις ταξιδέψει ή ταξιδεύεις, δεν βάζεις από τους δικούς σου βενζινάδες και βάζεις στην περιφέρεια και τα λοιπά, λες εντάξει γι' αυτό είναι τσιμπημένη η τιμή, οπότε μια χαρά περνάει να είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή για αυτούς που δεν είναι υποψιασμένοι και για αυτούς που δεν μετράνε και το τάλιρο έτσι όπως έχουμε γίνει. Για τους υπόλοιπους λέει άστο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε, έτσι κι αλλιώς και η συμφωνία κυρίων για τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα τι ήταν, άστο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι εδώ και είπε παιδιά μην γίνουμε και πιο ακριβοί, ας μείνουμε όσο ακριβοί είμαστε τώρα αν μπορείτε, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, δεν σας πιέζω κιόλας, αν μπορείτε να μείνετε εδώ όσο ακριβοί είμαστε τώρα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από Σεπτέμβριο βλέπουμε μήπως μπορέσουμε να κάνουμε μερικές μειώσεις και τα λοιπά. Δεν σας πιέζω, όχι. Ωραίο ερώτημα, ωραίο πείραμα είναι πως μπορεί να γίνει αυτό το νέο κόλπο που από σήμερα δεν ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή μπορεί το σούπερ μάρκετ, μπορεί η επιχείρηση και το βενζινάδικο να αυξήσει όσο θέλει την τιμή, θεωρητικά θα δουλέψει ο ανταγωνισμός. Μπορεί να αυξήσει όσο θέλει την τιμή και το κέρδος του, αλλά ταυτόχρονα οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές όσο ήταν πριν μαζί με το πλαφόν ή και θα μειωθούν. Αυτό είναι ένα ωραίο πείραμα να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν ξαφνικά θα αρχίσει να λειτουργεί εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα. Είναι ωραίο πράγμα αυτό που από την κυβέρνηση διαπιστώνουν διάφορα, δηλαδή ακούω τον Πρωθυπουργό εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο που διαπίστωνε τα προβλήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου κάνει εντύπωση που δεν σηκώθηκε ένας υπουργός να του πει Πρωθυπουργέ, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή, ας μην διαπιστώνουμε, ας λειτουργήσουμε. Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από το 21 και μετά έχει αυξηθεί σχεδόν 40%. Και αυτό δεν είναι μια απλή διαπίστωση. Είναι η πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλη στην.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχιλλόου. Τραγωδία στο βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλή ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμβρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε, να κάνουμε την πρώτη προσέγγιση. Τι έγινε εκεί στα Πετράλωνα, γιατί κατέρευσε η πολυκατοικία, τι δεν έγινε καλά και τι πρέπει να προσέχουμε όταν απευθυνόμαστε σε κατασκευαστές.

0: Μη σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά.

0: Αυτός είναι ο Ιούλιος ο Πορθητής του Παντελή Θαλασσινού. Καλό μήνα σε όλους, για να εξορκίσουμε τα δύσκολα που μας άφησε ο Ιούνιος φεύγοντας με την φωτιά, με την κατάρρευση του κτηρίου. Καλό μήνα. Ελπίζω ό,τι κακό ήταν για αυτό το καλοκαίρι να το πήρε μαζί του ο Ιούνιος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή σήμερα, των Αγίων Αναργύρων, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Κοσμάς, Κοσμία και Δαμιανή. Χρόνια τους πολλά, με χαρές και ευτυχία. Είπαμε ότι το ζήτημα που θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά κυρίως για να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι, είναι αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Κανελόπουλο, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, να συζητήσουμε λίγο την υπόθεση των Πετραλώνων, τι πρέπει να προσέχουμε και τι δεν πήγε καλά. Καλημέρα κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι προφανές από το αποτέλεσμα ότι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά στην συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορείτε σαν μια πρώτη εκτίμηση να μας πείτε τι μπορεί να έχει συμβεί στην συγκεκριμένη υπόθεση?
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια είναι δύσκολο κάποιος να ξέρει χωρίς να γίνουν οι αυτοψίες, οι έλεγχοι και τα λοιπά, το τι μπορεί να έχει γίνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα κτίριο. Τώρα, έχουμε τώρα εδώ μια περίπτωση όπου υπάρχει ένα κτίριο και δίπλα γίνεται, υπάρχει ανέγερση, εξκαφή για μια νέα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή. Εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια από το όμορο κτίριο, ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές στο σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς μπορείς να κάνεις εξκαφές και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων.
0: Ναι. Τέτοιου όμως διαδικασίες, τέτοιου είδους διαδικασίες βλέπουμε καθημερινά παντού. Δηλαδή σπίτια να γκρεμίζονται για να χτιστούν καινούρια, στο κέντρο της πόλης ειδικά, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν βλέπουμε καταρρεύσεις καθημερινά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ενώ ότι είναι μια πρωτοφανής διαδικασία, εγώ δεν θυμάμαι αντίστοιχο πράγμα να έχει συμβεί. Οπότε, εδώ κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα της υφιστάμενης κατασκευής, αν είναι πρόβλημα των εργασιών που έγιναν ή όχι, αλλά σίγουρα δεν πήγε κάτι καλά. Και το ερώτημα είναι, ελέγχεται όλο αυτό από κάποιον ή είναι απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή, του μηχανικού, του ιδιοκτήτη?
1: Η ευθύνη και αυτός που ορίζει το πώς θα γίνουν οι εξκαφές και τα λοιπά είναι πάντα ο μηχανικός.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει και τις γνώσεις.
0: Ναι.
1: Και με την ιδιότητα όμως μηχανικού, πολιτικού μηχανικού, θα λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να γίνει μια εξκαφή, κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι ανάλογα με, κατά περίπτωση και με το όμορο κτίριο και με τα όμορα κτίρια και πώς βλέπει ο μηχανικός επιτόπου στο εργοτάξιο ότι μπορεί να χειριστεί την κατάσταση. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα. Άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτιρίου που έγινε κατάρρευση και τα λοιπά. Βέβαια τώρα υπάρχει εκεί ένας τεράστιος όγκος από συντρίμια που αν δεν φύγουν όλα αυτά να μπορούν να γίνουν αυτοψίες, να ελεγχθούν τι μπορεί να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να πει πού μπορεί να οφείλεται αυτή η κατάρρευση.
0: Ναι. Η διερεύνηση της φέρουσας κανόντας το εδάφους και αντίστοιχες μελέτες είναι υποχρεωτικές, δηλαδή πρέπει όλοι όσοι πάνε να κάνουν τέτοιου είδους διαδικασία να δουν αν το έδαφος είναι εντάξει, ή επειδή είναι σε κατοικημένη περιοχή δεν υπάρχει λόγο.
1: Με τις αλλαγές του κανονισμού με τον οποίο υπολογίζουμε τώρα τα κτίρια, τις κάνουμε θεμελιώς και τα λοιπά, τώρα πια είναι υποχρεωτικά να γίνεται η εδαφοτεχνική μελέτη, η οποία βέβαια ήταν μέχρι πρότινος υποχρεωτική σε πολύ μεγάλα έργα, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις κτλ. Και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του έργου. Άρα τώρα πια είναι υποχρεωτική και γίνεται έλεγχος εδαφοτεχνικός στις περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια τώρα μέσα στον αστικό ιστό και στην πόλη, γνωρίζοντας δεν είναι περιοχές που είναι παρθένες που δεν ξέρουμε τα εδάφη και τα λοιπά, πάνω κάτω ξέρουμε ανά περιοχή, ας πούμε στο Μοσκάτο, ξέρω εγώ, στην Πειραιά, στην Παραλία, είναι αλλιώς στο κέντρο, αλλιώς στα βόρεια, περίπου ξέρουμε τι περιμένουμε, αλλά πάντα είναι απαραίτητες οι εδαφοτεχνικές μελέτες.
0: Όπου αυτές οι μελέτες όλες παραδίδονται σε κάποιον, τις ελέγχει και λέει συνεχίστε, ή απλά γίνονται και παίρνουν σε ένα φάκελο.
1: Αυτές λαμβάνουν υπόψη κατά τη μελέτη, στατική μελέτη, και οι οποίες καταδίδονται και στην πολεοδομία μαζί με τη στατική μελέτη του κτηρίου, του καινούριου κτηρίου, δηλαδή που πρόκειται να ανεγερθεί.
0: Ωραία. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, μια και είστε εκπρόσωπος των κατασκευαστών κτίριων, είναι σε ποιον απευθυνόμαστε για να το κάνει όλο αυτό. Γιατί προφανώς εδώ πέρα δεν είναι μια απλή ατυχία, μια αστοχία, είναι κάτι σημαντικότερο. Τώρα συζητιούνται διάφορα. Θα δούμε τι έχει φταίξει στην πραγματικότητα, αλλά σε ποιον απευθυνόμαστε για να μας κάνει μια τέτοια δουλειά.
1: Αυτό είναι αρμοδιότητα και επιλογή του μηχανικού. Δηλαδή έχουμε το μηχανικό στον οποίο έχουμε απευθυνθεί, το γραφείο μελετών δηλαδή, που έχουμε απευθυνθεί για να μας κάνει τη μελέτη και να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Οπότε το γραφείο επιλέγει τους συνεργάτες, με ποιος θα κάνει εδαφοτεχνική μελέτη, ποιος θα κάνει στατική μελέτη. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης δεν έχει επιλογή το ποιος θα κάνει εδαφοτεχνική μελέτη, αυτό είναι επιλογή του γραφείου με τον οποίο έχει αναθέσει την έκδοση της άδειας για τις μελέτες του κτηρίου.
0: Ναι. Επειδή παλιότερα, οι παλιότεροι κατασκευαστές και οι άνθρωποι παλιότερα που έχτιζαν σπίτια ήταν σύνηθες αυτό που λέγανε, ότι φάγανε από τα σίδερα, φάγανε από τα μπετά, φάγανε από εδώ, φάγανε από εκεί. Δηλαδή υπήρχε μια παλιότερη συνήθεια να γίνονται όλα κάπως. Μπορεί το κτίριο δίπλα να ήταν φτιαγμένο έτσι ώστε η στατικότητά του να μην ήταν πάρα πολύ καλή, απλά επειδή ήταν ανάμεσα σε δύο κτίρια να μην είχε πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε,

0: Τώρα η επόμενη μέρα τι προβλέπετε για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους, υπάρχει κάποια πρόνοια για όλους αυτούς?
1: Πρόνοια εξαρτάται καταρχάς και από αυτούς που, από την εταιρεία που κατασκευάζει το έργο,
0: ναι.
1: Αν είναι ασφαλισμένο το έργο ή όχι, και βέβαια οι περισσότεροι, μην πω όλοι σχεδόν πια, ασφαλίζουν τα έργα,
0: ναι.
1: Οπότε άρα από τις ασφάλειες θα έχουν να λάβουν κάποιες αποζημιώσεις και από εκεί πέρα πια πάμε δικαστικά, το τι θα αποφασίσει τα δικαστήρια για το ποιος θέλει και ποιος πρέπει να αποζημιώσει, τι ποσά κτλ.
0: Κλείνοντας, κύριε Καναλόπουλε, υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι μετά από αυτό που είδαμε χθες, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πια οι κανονισμοί και ο τρόπος που γίνονται οι μελέτες και οι κατασκευές καλύπτουν 100% την ασφάλεια των έργων.
0: Ναι.
1: Η κακιά στιγμή ή όπως είπαμε ο συνδυασμός παραγόντων που προκάλεσαν αυτό το γεγονός, θεωρώ ότι δεν είναι μεμονωμένος και ότι δεν αφορά το κανόνα και την καθημερινότητα και το γενικό πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι κατασκευές. Ήδη έχουν αλλάξει κανονισμοί, είναι πολύ πιο αυστηροί, λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλούς παράγοντες και τις εδαφοτεχνικές μελέτες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάτι πρέπει καινούργιο να προσθεθεί.
0: Μάλιστα. Τα αφήνουμε εδώ προς ώρας. Περιμένουμε να δούμε και τα πορίσματα που θα βγουν από τους ειδικούς και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καναλόπουλε. Κωνσταντίνος Καναλόπουλος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, για αυτή την εικόνα που ευτυχώς δεν είναι τραγωδία, γιατί δεν είχαμε νεκρούς. Αλλά όπως και να είναι, είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα σπίτι να καταραίει σαν χάρτινος πύργος.

Ξαναλέω, διαβάζοντας τα στοιχεία που έχει δώσει η Απογευματινή στην πρώτη σελίδα, 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι αυτή τη στιγμή στην χώρα. 149.000 είναι τα κτίρια πριν από το 1919, 300.000 μεταξύ 19 και 45, 605.000 μεταξύ 46 και 60, 660.000 μεταξύ 61 και 70, 706.000 μεταξύ 71 και 80 και περίπου 405.000 μεταξύ 81 και 85. Και επειδή τα σπίτια παλιώνουν, καλό είναι και να τα προσέχουμε, αλλά και να φροντίζουμε τα καινούργια που θα χτίζονται να μην χτίζονται σε βάρος των παλιών. Προφανώς και ήταν μια εξαιρετικά μοναδική περίπτωση αυτό που είδαμε χθες στα Πετράλωνα. Προφανώς και η προσωπική τους ανησυχία τους έσωσε τους ανθρώπους που ζούσαν στο σπίτι αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω. Και μόνο που βλέπεις γκρεμισμένο το σπίτι σου δεν είναι προς συζήτηση. Αυτή είναι οι Beatles που ηχογραφούν μια μέρα σαν σήμερα το She Loves You το 1963, μετά από μερικές εβδομάδες κυκλοφορεί στις 23 του Αυγούστου και γίνεται η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία.

πηγαίνουν όλα κανονικά σε αυτές τις διαδικασίες ή η φτήνια τρώει τον παρά. Δηλαδή, αν εδώ έχουμε ένα φαινόμενο του, ήταν πολύ ακριβώς ο τρόπος αντιστήριξης του κτηρίου, οπότε δεν πειράζει να κάνουμε κάτι φτηνότερο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το ψάχνουν οι ειδικοί, θα το ψάξουν. Τώρα είναι δύσκολο τις πρώτες ώρες να υπάρχει ακριβές πόρισμα, αλλά είναι προφανές ότι κάτι καθόλου καλά δεν πήγε. Παναγιώτη, έχεις δίκιο, είναι ένα ζήτημα σε άλλο θέμα, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στην κατάρρευση του κτηρίου. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό με τις μπαταρίες και την αποθήκευση της

των εναλλακτικών πηγών ενέργειας που έχουμε, που παράγουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χώρα. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες, μαζί με τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν, να δούμε και τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος, διότι τώρα ξεκινάμε και να δούμε περισσότερο το air condition λόγω της ζέστης, να δούμε αν θα δροσιστούμε μεν με το air condition, αλλά θα καούμε από τον λογαριασμό του ρεύματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της Απογευματινής. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο. Σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

αυτήν είναι Φέλη Φασούλη, τραγουδά για ένα καλοκαίρι. Στίχη μουσική του Φίβου Δελιβοριά. Το 2019 κυκλοφόρησε το single, μετά από δύο χρόνια και ο δίσκος. Και είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό. Αυτή η καλοκαιρινή ραστόνη μου το βγάζει πολύ.

μια ώρα που βρήκε ένα κλαδί. Αυτό, να είμαστε μια ώρα, να μας πάει το αεράκι, να είναι η θάλασσα κάπου εκεί κοντά, να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Απλά να, στην ώρα να μην είναι οι παλιές με το δίχτυ, να είναι οι καινούριες αυτές που είναι πανί, γιατί με το δίχτυ μετασηκώνεσαι και είσαι πλησέ ολόκληρο, πονάς.

0: Μια και λέμε και για καλοκαίρια, άρα και για μεσημέρια και για ταξίδια και για διακοπές, τα αεροδρόμια στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα ψηφιακό χάος μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει, και αυτό φέρνει πολλές καθυστερήσεις στις πτήσεις και πολλή ταλαιπωρία για τους επιβάτες και το ελληνικό αεροδρόμιο μεταξύ αυτών. Διαβάζω το θέμα των νέων ψηφιακό χάος στα ευρωπαϊκά.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου. σκέψου πρακτικά.
10: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.
7: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι κοντά στον οικισμό της Λιτής. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται 12χρονος, γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος, ενώ εκφράζονται φόβοι πως η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί. Την εξαφάνιση του 12χρονου δήλωσε η μητέρα του μετά τον απεγκλωβισμό της. Οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού αναμένονται τις επόμενες ώρες. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και τα έργα στο γειτονικό οικόπεδο όπου είχε αδειοδοτηθεί η κατασκευή νέας πενταόροφης πολυκατοικίας. Το σχέδιο της νέας οικοδομής φέρεται να είχε εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι εργασίες της νέας οικοδομής σχετίζονται με την κατάρρευση. Με έκτακτη απόφασή του, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες κατοικιών της πολυκατοικίας το ποσό των 3.000 ευρώ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Κριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, ΜΕΡΑ 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες έκανε ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο θα ανέβει ο υδράριος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ευρύτερα δημοφιλής από τον ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Στα αθλητικά, το Μεξικό κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Νωρίτερα, τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 είχε κατακτήσει η Γαλλία στην ίδια διοργάνωση.
15: Ο καιρός.
16: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλό μήνα, ευχόμαστε σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Η αλήθεια τώρα για να τα λέμε όλα τίμια έτσι όπως τα λέμε όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να μου βγει και από μέσα ένα ουφ. Θέλω να πω και καλό καλοκαίρι. Θέλω να πω και καλές διακοπές. Αλλά είναι και λίγο περίεργο έτσι όπως έκλεισε ο Ιούνιος. Είναι και αυτοί οι δύο νεκροί από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Είναι και αυτό το σοκ που βιώσαμε όλοι βλέποντας το σπίτι να πέφτει σαν χάρτινος πύργος και σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου σπίτι, να ήμουν εγώ μέσα, να χτιζόταν κάτι στη δικιά μου πολυκατοικία. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν είναι καθημερινό. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κανελόπουλο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και με μηχανικό για να το δούμε. Δεν γίνεται κάθε μέρα, αλλά προφανώς με την καλή είδηση ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα, προλάβανε να βγουν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα. Ας δούμε τι μπορεί να έγινε για να μην ξανασυμβεί ποτέ, και μάλιστα να μην ξανασυμβεί ποτέ με ανθρώπους μέσα. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco. Αυτοί που μας έβαλαν στη δεύτερη ώρα ήταν η Χατζηφρακέτα με την Σέριφο. Και τον Eric Burdon και Animals, San Francisco Nights. USA.

Είναι το καλοκαίρι της αγάπης, το καλοκαίρι στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί που μαζεύτηκαν διάφοροι χίπης και νέοι και νέες για να διαδηλώσουν για τον πόλεμο και ταυτόχρονα να τραγουδήσουν για την αγάπη 1967.

γραμμένο για εκείνες τις νύχτες που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. San Francisco.

Σήμερα συζητάμε προφανώς για την φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο και την τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Προφανώς για την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, όπου είχαμε 5 συλλήψεις σε ένα σπίτι που έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Ευτυχώς χωρίς να είναι κανένας μέσα, γιατί είχαν προλάβει και είχαν ειδοποιηθεί κάτοικοι. Είχαν ειδοποιηθεί από ιδιοκτήτες, από την κυρία στον πρώτο, μαζί με τη μηχανικό της, όπου είδαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και κάλεσαν και τους υπόλοιπους πόρτα-πόρτα να βγουν όλοι μαζί και βγήκαν λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία. Συζητάμε για την καλή μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων. Τέλος πάντων, καλή κακή θα φανεί στο τέλος. Αλλά ήρεμη πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 69 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 43 ευρώ η μεγαβατόρα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι πολύ θετικό στην εξέλιξη το Ισραήλ, όπου δηλώνει ότι θα παραμείνει εκεί που είναι, στο Λίβανο, και θα συνεχίσει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ, όπως λέει, γεγονός που φέρνει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ή τέλος πάντων φέρνει σε δύσκολη θέση αυτούς που διαπραγματεύονται αυτήν την εποχή.

Αυτό κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το καλοκαίρι του Σαν Φρανσίσκο, το καλοκαίρι της αγάπης, το 1968. Η band κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ Music from Big Pink. Το άλμπουμ δεν έκανε μόνο τεράστια επιτυχία, αλλά πολλοί από τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής έχουν πει ότι το άλμπουμ τους επηρέασε βαθιά και το δικό τους στυλ. Eric Clapton είπε ότι το άλμπουμ ήταν αυτό που τον έκανε να εγκαταλείψει τους Cream και να ακολουθήσει άλλο δρόμο για το ντεμπούτο solo άλμπουμ του. Ο Roger Waters το είχε αποκαλέσει το δεύτερο πιο επιδραστικό άλμπουμ στην ιστορία του rock and roll μετά από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles και ότι επηρέασε τους Pink Floyd βαθιά, βαθιά, βαθιά, τρεις φορές, βαθιά.

Σήμερα περιμένουμε την κύριο Στάτ να ανακοινώσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, άρα και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Θα δούμε πώς πήγε ο Ιούνιος, που ήταν μισός-μισός, μισός με κρίση, μισός με αποκλιμάκωση. Για την ακρίβεια, είχε ξεκινήσει ήδη η αποκλιμάκωση τον Ιούνιο, αλλά υπήρχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα. Να δούμε αν υποχώρησε ο ρυθμός αύξησης, διότι αυτό συζητάμε. Με ποιο ρυθμό τρέχουν οι αυξήσεις. Δεν μιλάμε για μειώσεις. Και δυστυχώς στην Ελλάδα οι αυξήσεις τρέχουν με μεγαλύτερο, με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις χάθηκαν από την αύξηση του πληθωρισμού στην τσέπη των συνταξιούχων, κατέληξε τελικά μόλις το 0,8% από την αύξηση. Και επειδή η αύξηση δεν είναι καμιά τεράστια, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Ίσα ίσα που καταφέρανε να ίσως και λύσουν τις πολύ μεγάλες απώλειες, χωρίς όμως να πούνε ότι πήρανε και ανάσα.

του πλαφών για την οικονομία ή τι μπορεί να σημαίνει, επειδή πέρυσι αγοράζαμε την αμόλυβη με 1,75 και τώρα την αγοράζουμε με 1,95. Το πετρέλαιο κίνησης το αγοράζαμε με κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα το αγοράσουμε με 1,70 περίπου, μετά από την άρση της επιδότησης. Και το αγράριο κίνησης ήταν πολύ φτηνότερα και τώρα το αγοράζουμε λίγο πάνω από 1 ευρώ. Είναι προφανές ότι πάρα πολλά προϊόντα ήταν πολύ φτηνότερα πέρυσι και φέτος τα αγοράζουμε ακριβότερα. Άρα η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που αποφάσισε η κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία στα τρόφιμα ελοχεύει ένας κίνδυνος από αυτή την απόφαση. Ναι μεν κάποια προϊόντα να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο ή και να συνεχίσει μια οριακή μείωση, αλλά κάποια προϊόντα να αυξηθούν, με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγήσει, να οδηγήσει σε νέα επιβάρυνση στο πορτοφόλι μας. Και αυτό μόνο με έναν τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με ελέγχους. Τώρα, αν θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, ένα ερώτημα που δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά.

Εδώ ο James Cotton κάνει deal with the devil. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1935, έφυγε το 2017. Ο μικρός James έχασε τους γονείς του σε πολύ μικρή ηλικία, μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Βρήκε ένα καταφύγιο, μια φυσαρμόνικα. Advice all in a dream, I'll soon be sleeping with the devil. Ο Θρύλος θέλει όταν ήταν στα 9 του να ακούει ένα δίσκο του Sonny Boy και να την κάνει από το ορφανοτροφείο για να πάει να τον βρει και να τον συναντήσει. Τον βρήκε κάποια στιγμή, βρήκε το ειδωλό του, τον Sonny Boy Williamson, και έπαιξε φυσαρμόνικα ο Williamson. Τότε εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με το ταλέντο του μικρού που τον πήρε υπό την προστασία του.

Και κάπως έτσι θέλει ο θρύλος ο Williamson να περνάει την σκυτάλη της γενιάς του στην επόμενη γενιά των bluesman στον James Cotton.

Και επειδή σας λέω για την ακρίβεια και για τα δύσκολα, δεν θέλω να αγχώνεστε, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνονται οι πλούσιοι. Κατάλαβες, οπότε υπάρχει μια ελπίδα για όλους.

αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα στο διάστημα 24-25. Την ίδια στιγμή η περιουσία του μεσαίου πολίτη μειώθηκε κατά 18%. Γιατί έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να τα χάσει για να τα βρει κάποιος. Δηλαδή, πόσο πλούτο να παράξουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.

Αυτό έφτασε στην κορυφή το 1972. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα που κάνουν οι Slade. Take me back home.

0: Συνεχίζουμε να ψάχνουμε τι μπορεί να συνέβη εχθές, περιμένοντας τους ειδικούς που θα κάνουν ό,τι πρέπει επί τόπου για να δουν τι ακριβώς έγινε. Εμείς αναζητούμε πρώτα απ' όλα τους ειδικούς για να μας καθησυχάσουν ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να μας συμβεί και σε εμάς, αν δίπλα χτίζεται κάτι ή ανακαινίζεται κάτι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να ανακαινίζει κάποιος στην πολυκατοικία. Υπάρχει φόβος να μας ρουφήξει κάτω, είναι κάτι σύνθες, έγινε κάτι που μπορούμε να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε άμεσα για να μην ξανασυμβεί. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Ευαγγέλη Ματράγκο, μηχανικό, μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να συζητήσουμε λίγο τι μπορεί να έφταξε σε αυτό που είδαμε χθες και πραγματικά σοκαριστήκαμε όλοι εκεί στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Καλημέρα κύριε Ματράγκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Προφανώς και δεν είσαστε εκεί, προφανώς και δεν έχετε κάνει τις τεχνικές έρευνες που χρειάζεται, αλλά από την εμπειρία σας, τι έφτεξε και είδαμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στα Πετράλωνα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εικόνες από το drone, οι οποίες δείχνουν χαρακτηριστικά πώς έφυγε η πολυκατοικία προς την πλευρά της οικοδομής που ήταν υπό ανέγερση, γιατί φαίνεται το αποτύπωμα του θέλοντος οργανισμού κάτω. Αν το δείτε δηλαδή από πάνω, όπως φαίνεται, φαίνονται οι κολόνες και τα δοκάρια και η πλάκα κάθε ορόφου πάνω στο έδαφος. Αυτό φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το σκάμα. Τώρα, το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις χώρα, γιατί θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο του υστάμενο κτίριο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
0: Ωραία. Είναι προφανές ότι κάτι πήγε στραβά. Δεν είναι προς συζήτηση αυτό. Αναζητούμε πρώτα απ' όλα την απάντηση αν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει αποφευθεί και κυρίως αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν χάσει το σπίτι τους. Ή είναι η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου που ό,τι και να γινόταν ήταν πολλά τα προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
1: Κοιτάξτε, τώρα η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου στους μηχανικούς δεν υπάρχει, ναι. Στη μηχανική. Ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει όλες τις προβλέψεις και όλα τα μέτρα ασφάλειας. Αυτό το λέει και ο νόμος προς άλλος, έτσι ώστε όταν γίνεται ένα τεχνικό έργο να διασφαλίζεται η ποιότητα καταρχάς, αλλά και φυσικά η ασφάλεια τόσο για τις όμορες κατασκευές, όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στην κατασκευή, όσο και για τους περαστικούς, έτσι, για τους που περνάνε έξω από το πεζοδρόμιο όταν κατασκευάζουν μια πολυκατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν και η τεχνογνωσία και η τεχνολογία για να αποφευθούν αυτές οι καταστάσεις, γιατί όπως σας λέω έτσι έχει χτιστεί όλη η Αθήνα και τα κέντρα όλων των αστικών πόλεων. Έτσι.
0: Σωστό,
1: δεν είναι πυρηνική φύση από τη μία. Απ' την άλλη βέβαια είναι δύσκολα έργα αυτά. Δεν είναι εύκολα έργα.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή προετοιμασία από πριν και στο επίπεδο της μελέτης αλλά και στο επίπεδο της οργάνωσης των εργασιών που θα γίνουν, οι οποίες όμως αυτές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά που θα βρούμε κατά τη διάρκεια του έργου, της εξκαφής. Τα πετρώματα στην περιοχή εκεί δεν είναι και πολύ καλά, είναι λίγο σαθρά. Οπότε σκάβοντας και γενικώς σε όλα τα έργα, ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στις μελέτες ή και στην διαδικασία και στην αλληλουχία των εργασιών, ώστε να προσαρμόσουμε τις καταστάσεις που θα βρούμε τις εργασίες μας, τις καταστάσεις και στο πραγματικό πεδίο που θα βρούμε.
0: Ναι. το γεγονός ότι θεωρητικά γινόντουσαν εργασίες εκείνη την ώρα, δηλαδή υπήρχε κινητικότητα, και μάλιστα υπήρχε κινητικότητα μια μπετονιέρα με εξκαφές και όλα αυτά. Εκτιμάται ότι υπήρχε μια προσπάθεια να αποφευθεί όλο αυτό ή απλά συνεχιζόντουσαν οι εργασίες?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά οι μαρτυρίες λένε ότι ήδη είχαν προειδοποίηση για κάποιες ρογμές και για την κλίση που είχε πάρει η οικοδομή.
0: Ναι.
1: Οπότε ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπάθησαν να το επιδιορθώσουν. Δεν είναι απίθανο αυτό και είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε θα το έκανε αυτό, αν έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα προσπαθούσε να λάβει κάποια μέτρα πρόληψης. Τώρα, αν αυτά ήταν αρκετά ή αν αυτά έγιναν έγκαιρα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα βρεθεί κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο, σίγουρα.
0: Σωστό. Υπάρχει πιθανότητα και η κατασκευή της οικοδομής που κατέρευσε να ήταν προβληματική?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, ο νόμος και ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε.
2: Κυρίες και κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρια επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο Βούστρια κτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμβρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία ανθρωπιά του κινηματογράφου Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνι του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Αλλά σίγουρα όμως θα έκρουε ένα καμπανάκι και θα έπρεπε να... και ίσως να προέβλεπε από την αρχή κάποιες μορφές αντιστήριξη, έτσι ώστε προσαρμοσμένη βέβαια στα δεδομένα, στα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής. Και ενδεχομένως να έχει γίνει και κάποιος έλεγχος στην δίπλα οικοδομή, όχι έλεγχος σε ό,τι αφορά την στατικότητά της, αλλά σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή αν έχει βαθιά ή επιφανειακή θεμελίωση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, σε πιο πολλά στοιχεία έχεις από το γραφείο και πριν ξεκινήσεις την κατασκευή, τόσο πιο εύκολο μετά είναι να αναθεωρήσεις και να μπορέσει να προσαρμόσει τις μελέτες σου στο έργο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο χρόνος, να ξέρετε, και φάνηκε αυτό, παίζει ρόλο.
6: Ναι.
5: Ναι. Χρόνος απόκρισης δηλαδή.
6: Προφανώς. Κλείνοντας, φαντάζομαι ότι να μην ανησυχούν όσοι άνθρωποι γύρω τους, δίπλα τους, πίσω, μπροστά, γίνεται αυτή τη στιγμή μια κατασκευή, μια εξκαφή, χτίζεται μια καινούργια πολυκατοικία.
5: Όχι, δεν είναι. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορηση σε περίπτωση που δούνε κάποια ανησυχητικά στοιχεία, ναι, πρέπει. Αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη δεν είναι ο κανόνας.
6: Ναι.
5: Είναι η εξαίρεση. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι καθημερινά γίνονται πάρα πολλές ανακαινήσεις. Αυτές οι ανακαινήσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό γίνονται χωρίς την παρουσία μηχανικού. Γίνονται απευθείας από τον ιδιοκτήτη.
6: Ναι, σωστό.
5: Και αυτές ενέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο, να ξέρετε. Και αν θέλετε να το ποσοτικοποιήσουμε κιόλας, λόγω και του αριθμού, αλλά και λόγω και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, ότι σπάνια υπάρχει μηχανικός αυτές ανακαινήσεις, ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ό,τι έχουν.
6: Ναι, γιατί μπαίνει κάποιος και αρχίζει και γκρεμίζει τείχους για να αλλάξει τη διαμερισμάτωση και δεν ξέρει τι γκρεμίζει και πώς τον γκρεμίζει.
5: Ακριβώς. Ναι. Και να σας πω ότι στις παλιές οικοδομές η τυχοποιία έχει πολύ ευμενή επίδραση στην αντισεισμική θωράκιση μιας παλιάς πολυκατοικίας. Δηλαδή η δισκαμψία που δίνουν οι τείχοι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης να ξέρετε ότι όσο πιο πολλούς τείχους έχει μια οικοδομή, σε περίπτωση που καταρρεύσει, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να σωθούν αυτοί που εγκλωβιστούν μέσα, γιατί δημιουργούνται φύλακες αέρα. Οπότε δεν καταπλακώνονται από τον φέροντα οργανισμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνονται εργασίες ανακαίνησης, αυτές θα έχουν μελετηθεί και να υλοποιούνται από μηχανικό, και είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφαιρούμε τείχους χωρίς να μιλήσουμε με κάποιο μηχανικό και να μας δώσει το OK, γιατί κάνουμε μεγάλη δουλειά στο κτίριο, ναι, το παλιό.
6: Ας ελπίσουμε, κύριε Ματράκο, ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ, ότι έχουν γίνει τέτοια λάθη. Θα χρειαστεί δηλαδή να το μάθουμε ποτέ.
5: Αν γίνει, ναι, κάποιο σεισμό σοβαρό,
6: ναι, ναι,
5: πολύ φοβάμαι ότι θα το μάθουμε.
6: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματράκο. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ευαγγέλης Ματράκος, μηχανικός μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αυτή είναι η UAM. Το 1983 κυκλοφορούν το Fantastic. Αυτό είναι το Young Guns. Από τις μεγάλες επιτυχίες των UAM. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ, στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρόγραμμα.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: 1η Ιουλίου 1979 η Sony κυκλοφορεί το Walkman. Και από τότε αρχίζουμε να ακούμε μόνοι μας μουσική εν κινήσει. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν ακουστικά. Έβαζες στον ενισχυτή και άκουγες αν ήθελες μόνος σου. Αλλά εν κινήσει άλλαξε την ζωή. Τώρα το βλέπεις πιο συχνά. Ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους, όχι με ψήρες ακουστικά, με αυτά τα μεγάλα, σαν αυτά τα στουντιακά που φοράμε κι εμείς, και βλέπεις απομονωμένους. Προχωράει, περπατάει στον κόσμο του. Που ξέρεις, μπορεί να τα έχει ψωνίσει τα ακουστικά από καμιά κινέζικη πλατφόρμα, φτηνότερα, και να βάζεις να ακούς, ξέρω εγώ, Δήμο Μούτσι, και να σου παίζει η Άντζελα Δημητρίου το ακουστικό, γιατί είναι κινέζικο, να παίζει τι θέλει. Από σήμερα ξεκινάει ο καινούριος τρόπος τιμολόγησης, δασμολόγησης των προϊόντων που έρχονται από πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός εξωτερικού. 3 ευρώ στον κωδικό και όχι στο κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια επιβάρυνση. Στόχος είναι θεωρητικά να το νιώσουν λίγο οι πλατφόρμες και να το νιώσουν και λίγο οι καταναλωτές και να γυρίσουν στους Ευρωπαίους, στους Έλληνες κτλ. Θα συμβεί αυτό, θα ο Τσαγκάρης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα και ευχαριστώ.
0: Έχουμε πει πολλές φορές τι θα ισχύσει από σήμερα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το ξέρει. Ωραία. Αυτό δεν είναι απογυνάτη. Δεν γίνεται θεωρητικά απλά για να αυξηθεί το προϊόν και να πληρώσει ο καταναλωτής κάτι παραπάνω. Γίνεται θεωρητικά για να ενισχυθεί ο Ευρωπαίος έμπορος. Θα επιτευχθεί.
1: Παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το μέτρο, έτσι εκ πρώτης άποψης, είναι κυρίως καθαρά εισπρακτικό.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά κατανάλωσης προς οι ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Ένα τέλος 3 ευρώ δεν θα αλλάξει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών όταν στην Ευρώπη έρχονται 6 δισεκατομμύρια πακέτα μόνο το 2025.
0: Ναι.
1: Γεννάτε λοιπόν το ερώτημα. Αν είναι εφικτός ο έλεγχος, ένας ουσιαστικός έλεγχος, πρώτον για την επιβολή των πρόσθετων επιβαρύσεων που τις ακούμε, αλλά να δω πώς θα αντίστοιχν, και το δεύτερο είναι να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας των προϊόντων. Κοιτάξτε, είναι καθαρά εισπρακτικό.
0: Ναι.
1: Εδώ απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και θα προστατεύσει τον καταναλωτή. Η αγορά χρειάζεται κανόνες. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δίστασε και υπογράφει το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν εξασφαλίζει ένα ισότιμο ανταγωνισμό, όπως είπαμε. Κοιτάξτε, κύριε Κλώσσα, στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτοκτονεί. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Η Ελλάδα έπρεπε να διερευνήσει εάν θα μπορέσει να βάλει ένα πρόσθετο ελληνικό τέλος 6,90 ευρώ που με τα 3 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουμε στο όριο του 9,90 που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεννούνται κάποια ερωτήματα. Να ρωτήσω, αυτοί οι έλεγχοι από ποιον θα γίνουν?
0: Ναι, αυτό είναι από ένα ερώτημα που δηλαδή, το θέτουμε όλοι. Ποιος θα ελέγξει 6 δισεκατομμύρια πακέτα?
1: Ναι, 5 εκατομμύρια πακέτα στο... στις εταιρείες courier,
0: ναι,
1: ή στο Ελευθέριος Βενζέλος. Ποιος θα τα ελέγξει? Υπάρχει υποδομή.
0: Σωστά, γιατί ο νόμος λέει ότι την δασμολόγηση μπορεί να την κάνει η εταιρεία, η πλατφόρμα. Μπορεί να μην την κάνει η πλατφόρμα όμως και να την κάνει μετά ο courier, το courier. Οπότε αν τα στέλνει

0: Γι' αυτό λέγαμε, αν πήγαιναν στην. Θα έβαλε ένα μεγαλύτερο τέλος, εθνικό τέλος, και τότε θα υπήρχε μια προστασία πραγματική.
1: Ναι. Σύμφωνα.
0: Κοιτάξτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν φορολογία, ασφαλιστικές φορές, ενεργειακό κόστος, ΦΠΑ, ενίκεια μισθούς, μεταφορές, λογιστήρια, αποθήκες κλπ. Mm. Οι πλατφόρμες του εξωτερικού αξιοποιούν τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Ωραία.
0: Η Αμερική τότε που έκλεισε την πόρτα, όλη η δυναμική αυτών των ασιατικών πλατφορμών έπεσε στην Ευρώπη.
1: Σύμφωνα.
0: Και διαφημιστικά και επίσης.
1: Αξιοποιούν όμως και ένα ακόμα κομμάτι, τον ανταγωνισμό. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι φτηνότεροι οι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές της Ευρώπης. Άρα αυτό τους κάνει και ελκυστικότερους σε μια εποχή που δεν περισσεύουν και τα χρήματα.
0: Ναι. Κύριε Κλώστα, ναι. Αυτό ισχύει. Στη χώρα παραγωγής πάντα είναι πιο φθηνή. Αλλά ρωτάω το εξής. Εάν εγώ πουλούσα στα καταστήματά μου ένα προϊόν με 20% φτηνότερο, γιατί δεν θα έχω το ΦΠΑ να το αποδώσω.
1: Ναι.
0: Και έκανα και μια έκπτωση 20%. Θα ήμουν ανταγωνιστικός. Θα ήμουν.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν ΦΠΑ αυτές τις πλατφόρμες. Καταρχήν ελέγχονται οι αποδείξεις οι οποίες έρχονται από την Ασία.
1: Ναι.
0: Ελεύθερα τα προϊόντα, όπως τα βάζουν σε μια δίκη και τα φεστέλνουν. Εντάξει, έτσι ξέρουμε και εμείς να είμαστε φτηνότεροι.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ. Όταν ακούτε ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια, η ακρίβεια είναι μόνο για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Η ακρίβεια δεν είναι στα ενοικία.
1: Παντού είναι η ακρίβεια.
0: Στους μισθούς,
1: μα προφανώς.
0: Δεν είναι στις ασφαλιστικές φορές. Άρα λοιπόν τα καταστήματα πώς θα αντέξουν. Εντάξει, μην πέσουμε λίγο στο. Μην πέσουμε λίγο στην περίπτωση ότι θα περπατάμε στις πόλεις με άδεια καταστήματα. Γιατί τα καταστήματα θα κλείσουν. Αυτό που υπέγραψε, δηλαδή αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Θα κλείσουν το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τουλάχιστον που γνωρίζουμε, σε 2 χρόνια. Σας το υπογράφω αυτό. Θα ερημώσουν οι πόλεις.
1: Ναι.
0: Τα φυσικά καταστήματα κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έπρεπε να ληφθούν άλλα μέτρα με ισότιμο ανταγωνισμό. Δεν είναι ισότιμος ανταγωνισμός.
1: Ναι. Επειδή σήμερα θα βγουν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση λέει ότι σε γενικές γραμμές έχει συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών και ήρθε και σε μια συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων. Στο εμπόριο πώς πηγαίνουν τα πράγματα?
0: Εμείς έχουμε ακόμα μια απογοητευτική σεζόν, δεν πάμε καλά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν πάμε καλά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, τα οποία την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί από 50 έως 80%. Και προπάντων η κυβέρνηση, η πολιτεία, δηλαδή το αντίστοιχο Υπουργείο, το οποίο, το ανάπτυξη το οποίο είναι, δεν συνομιλεί. Δεν συνομιλεί μαζί μας. Η απουσία διαλόγου με την πολιτεία δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό, κύριε Κλώσσα.
1: Ναι.
0: Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχει. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εμείς, σαν Εμπορικό Σύλλογος Αθηνών, έχουμε 5 φορές ζητήσει μετά από κάθε έρευνα, από κάθε εκτόσεις, από κάθε χριστουγεννιάτικη σεζόν που κάνουμε, να συναντηθούμε με τον Υπουργό Ανάπτυξη και δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει συναντηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας?
0: Όχι, δεν έχει συναντηθεί και το λέω με κάθε φορά που έχουμε μια συνέντευξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην συνομιλήσουμε με τον Υπουργό. Θα βρίσκαμε λύσεις. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη αυτή στην αγορά, αν κοιτάξετε γύρω, οι εκτόσεις θα αρχίσουν στις 13 του μηνός.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε όλη την περίοδο εκτόσεις. Γιατί ο νόμος, η κατάργηση. Η απελευθέρωση των προσφορών με τον νόμο 49-65 του 22 που απελευθέρωσε τις προσφορές, όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει, όποτε
1: ναι.
0: θέλει. Όσοι έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης και τη δύναμη του μεγάλου, αυτή τη στιγμή είναι υπέρ τους. Βούτυρο στο ψωμί τους. Και αυτό έπρεπε η πολιτεία να το σταματήσει. Είναι εύκολο να το κάνει. Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο προσφορών και εκτόσεων. Να μπει μια τάξη στην αγορά. Να ξέρει ο καταναλωτής να μην είναι σε διαρκή σύγχυση αν το προϊόν
1: είναι σε έκπτωση ή όχι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Κλώστα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα είναι ο Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για το νέο καθεστώς που ισχύει για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από σήμερα, αλλά και τα προβλήματα που έχει ο εμπορικός κόσμος.

Από μια επαρχιακή πόλη του New Jersey στη Νέα Υόρκη, από το απόλυτο underground στην καρδιά του rock, από την ανωνυμία στη διασημότητα, η αίρια των Blondies, η Debbie Harry γίνεται σήμερα 81.

Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Μέρες του καλοκαιριού, 12 τραγούδια αγάπης που μυρίζουν ελληνικό καλοκαίρι. Κυκλοφόρησε το 1970 με ερμηνευτές τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ρένα Κουμιώτη. Το άλμπουμ περιέχει μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες επιτυχίες του Πουλόπουλου, το πιο ανοιχτά σε έκλεψε.

Καλημέρα στον Παναγιώτη που αναρωτιέται αν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει με στατιστικά στοιχεία τι είναι αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα ποσοστά που από το χωράφι ξεκινάνε πάρα πολύ χαμηλά οι τιμές και φτάνουν στο ράφι να είναι πολλαπλάσιες. Δηλαδή μόνο η βενζίνη φταίει για αυτή την τιμή. Ορθώς αναρωτιέται ο Παναγιώτης και εμείς αναρωτιόμαστε, απλά οι αρμόδιοι δεν μπορούν να το απαντήσουν. Δηλαδή όταν τους ρωτάς πώς γίνεται, ξέρω, να φεύγει κάτι με 80 λεπτά και να φτάνει με 7 ευρώ, σου απαντάνε, ξέρω εγώ, η Ουκρανία, τώρα η Μέση Ανατολή, η ενέργεια, το αυτό. Και αν λες ότι μα κανένας, δεν υπάρχει κανένας που ενδιάμεσα κάτι δεν κάνει καλά, δεν σου απαντάνε. Είναι δεδομένο ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά, για συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας και αφήνουμε άλλα κομμάτια της αλυσίδας ανέγκυχτα, χωρίς να πολύ ασχολούμαστε. Και ίσως να μην είναι το πρόβλημα εκεί που πέφτουν όλα τα φώτα, αλλά να είναι αλλού το πρόβλημα. Και πολλές φορές μπορεί και επίτηδες να πέφτουν τα φώτα σε συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας, που είναι μικρότερο το πρόβλημα και μικρότερη η παρανομία, ή και να μην υπάρχει καθόλου παρανομία, για να περάσουν οι άλλοι από πίσω ελεύθερα.

Καλημέρα στον Διονύση. Πολλές μπορεί να είναι οι εκτιμήσεις, οι εικασίες, τι έγινε εκεί στα Πετράλωνα. Δεν θέλω να βγάλω πόρισμα στον αέρα. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε ότι μπορεί και η οικοδομή να είχε πρόβλημα και όλα αυτά. Οι ειδικοί θα βγάλουν το πόρισμα. Μιλήσαμε με ειδικούς και αυτοί το ίδιο λένε. Θέλει προσοχή. Και αν χρειάζεται αυστηροποίηση το πλαίσιο, να το αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο. Για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και ευτυχώς αυτή τη φορά συνέβη χωρίς να έχουμε θύματα, ανθρώπινα θύματα. Ας είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανακινδυνεύσουμε να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο. Ορθώς αυτό που λέει και ο Ανδρέας, ότι δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στην πραγματικότητα. Ο ελεγχόμενος είναι κυλεγκτής. Να μου πεις τώρα, μπορεί να γίνεται οικοδομή έλεγχος εξονυχιστικός με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό υπάρχουν και ευθύνες. Αλλά από την άλλη, ναι, όταν βλέπεις τέτοια αποτελέσματα, λες ότι κάποιος πρέπει να ελέγχει. Ξαναλέω, δεν είναι ότι όπου υπάρχει τέτοιου είδους εξκαφή θα δούμε να πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Αλλά καλό είναι να πάρουμε τόσα μέτρα, ώστε, και τέτοια μέτρα, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο.

Έχει ενδιαφέρον, φεύγοντας, θα το πω, το ότι στο πρωτοσέλιδο της, των νέων μιλούν για το ενδεχόμενο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο ή ο Χέξεθ στην Αθήνα, λίγο πριν τις 7 Ιουλίου που είναι η προγραμματισμένη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Άρα μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να έρθει ο Τραμπ. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι αυτή την εποχή θα βοηθούσε την κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ στην Ελλάδα. Απλά επειδή το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια, έτσι, είχε δημιουργηθεί μια προσδοκία ότι μπορεί να έρθει ο πλανητάρχης στην Αθήνα. Τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν το πολύ βλέπω και πολύ πιθανό. Τηλέφωνα κλειστά και λόγια στα χαρτιά. Έρχεται Κώστας Κόκολας με το δελτίο ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Εμείς σας αφήνουμε με Δάκη και Τόσα Καλοκαίρια. Για να πάει καλά η καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος που μόλις ξεκίνησε. Εύχομαι αυτό που ευχήθηκε και στην αρχή της εκπομπής. Τα τελευταία κακά του καλοκαιριού να τα πήρε μαζί του ο Ιούνιος και από εδώ και πέρα να είναι ανέφελο το καλοκαίρι μας. Αν όλα πάνε καλά, αύριο, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλημέρα. Θα έχει ζέστη.

0: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Πύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα. Σήμερα είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Όπως κάθε μέρα, έτσι αυτή την ώρα στο περίπου 9 και 5, 9 και 6, είμαστε εδώ στον Αντένα Στάρους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας. Έτσι, πρωινή ενημέρωση έως τις 11 με τα σημαντικότερα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας, στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνια, Τολακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Περίπου 2 ώρες ενημέρωση και σήμερα εδώ, 1η του Ιούλη.

Σοκ έχει προκαλέσει είδηση με τις επιθέσεις με γκαζάκια που είχαμε φίλες και φίλοι και εκτεταμένες καταστροφές. Άφησαν πίσω τους επιθέσεις αυτές 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη. Εκτεταμένες καταστροφές ήταν τρεις συνολικά συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύθριας Αφροδίτης Νέστορα. Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, πρέπει να πω, σημειώθηκε τα ξημερώματα. Έχουμε άτομα τα οποία διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Το χειρότερο είναι ότι η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύθερια της Νέας Δημοκρατίας, έχει υποστεί εγκάβματα και ακόμα πιο σοβαρά εγκάβματα έχει υποστεί η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Μιλάμε για εγκληματικές επιθέσεις, δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος των συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα τα ξημερώματα έγινε αυτό.

Είναι κυρίαρχη είδηση συγκεκριμένη στην κεντρική επικαιρότητα αυτή την ώρα που μιλάμε, όπως και η τραγωδία από τη φωτιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο, φίλες και φίλοι. Θρυνούμε δύο νεκρούς. Ένας νεκρός άντρας δάσκαλος και φόβοι για μια δεύτερη σωρό η οποία βρέθηκε. Υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για ένα 12χρονο παιδί το οποίο είναι αγνοούμενο.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι πέντε συλληφθέντες μετά το πρωτοφανές περιστατικό με την κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν ξέρω αν εμφάνισε ή έχει προβλήματα, έτσι είναι λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες, αλλά το γεγονός ότι δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία αυτή κατασκευάζονταν ένα άλλο κτίριο, προφανώς η κατασκευή του άλλου κτιρίου μάλλον προκάλεσε ζητήματα στα θεμέλια της εν λόγω πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους στην αρχή. Ευτυχώς δεν έμενε εκείνη την ώρα κάποιος, ήταν όλοι οι άνθρωποι στις δουλειές τους και δεν είχαμε νεκρούς. Πρωτοφανές πραγματικά περιστατικό στα Πετράλωνα, όπως είπαμε, με την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας. Στα χέρια της αστυνομίας, δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, εργολάβος και δύο μηχανικοί, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες του σημείου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σοβαρές πολυδομικές παραβάσεις και παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής.

θλίψη και στον καλλιτεχνικό χώρο. Σε ηλικία 79 ετών, από ό,τι πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Μια μορφή η οποία έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρυκοινό μέσα από τον εμβληματικό χαρακτήρα του Ταμτάκου.

Στα εξωτερικά, στις εξωτερικές ειδήσεις, στις ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο, μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά τους σεισμούς, τους σφοδρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί πλέον πλησιάζουν τις 2.000. Αγνοείται όμως η τύχη δεκάδων χιλιάδων ακόμη. Πολύ καλά τα νέα εδώ στην περιοχή μας για το νεαρό παιδί, τον 16χρονο Λάμπρο, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση καρδιολογική στο εξωτερικό. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε μια καμπάνια πριν από λίγες ημέρες για τη συγκέντρωση 80.000 ευρώ. 91.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν τελικά. Να λοιπόν, που έχουμε λόγους να χαμογελάμε, να είμαστε αισιόδοξοι για την αλληλεγγύη που υπάρχει στην τοπική κοινωνία. Οπότε οι δικοί του ετοιμάζονται για το ταξίδι αυτό ζωής για το μικρό Λάμπρο. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά. Στη Στάνο της Αμφιλοχίας έχω μια δυσάρεστη είδηση. Ένας 65χρονος αγρότης βρέθηκε απαγωνισμένος.

χθες είχαμε και συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο Αγρινίου, μια έτσι, η οποία διήρκησε και πάρα πολύ ώρα, γιατί ήταν πολύ αναλυτικός ο απολογισμός ο οποίος έγινε από τη Δημοτική Αρχή του Αγρινίου. Υπήρχε βέβαια και η καθιερωμένη άσκηση κριτικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα ακούσετε και την κριτική αυτή, αλλά και πώς απάντησε ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος.

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Έχουμε τα παιχνίδια για τις φάσεις των 32 των αγώνων νοκάουτ, φίλες και φίλοι. Έτσι να πω απλά τα παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες. Η Γαλλία με άνεση νίκησε 3-0, απέκλεισε του Σουηδία η Γαλλία στον επόμενο γύρο, στην επόμενη φάση. Μεξικό σημερινός 2-0. Σήμερα στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη. Στις 3 τα ξημερώματα αύριο, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.

Ξέρουμε για τα τρία πρώτα ζευγάρια τη φάση των 16. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 έχουμε το Καναδά-Μαρόκο. Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12 έχουμε το Παραγουάη-Γαλλία. Τα μεσάνυχτα δηλαδή. Ενώ την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία. Έτσι, οι αγώνες είναι σε εξέλιξη για να μάθουμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια τη φάση των 16. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αλήθεια είναι. Τώρα είναι το ψητό στο Μουντιάλ.

Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σήμερα πανηγύριζε και το εκκλησάκι εδώ απέναντί μας, το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου. Πανηγυρίζει σήμερα λοιπόν εορτή των Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν σήμερα Ανάργυρος Ανάργυρη, Αργύριος Αργυρία, Δαμιανός Δαμιανή, Κοσμάς Κοσμία, Μαυρίκιος Μαυρικία.

Όπως πάντα, εμείς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι στην ενημέρωση με το σαν σήμερα και την πρόγνωση βέβαια του καιρού μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας. Θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Είχαμε και κάποιες βροχές, πρέπει να σας πω, τοπικές χθες, ειδικότερα έτσι στα βόρεια ορεινά έτσι της Ετωλοακαρνανίας. Κάποιες βροχές και στην Ήπειρο έτσι και στην Βόρειο Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Θα δούμε τι προβλέπεται και για σήμερα. Το 1828, την 1η Ιουλίου, αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λογαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθενται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή. Okay. 1944 αρχίσει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο έτσι το συγχαινόμαστε, η αλήθεια είναι εδώ οι Έλληνες, αλλά είναι αλήθεια ότι έπαιξε και ένα πολύ περίεργο έως βρώμικο ρόλο, θα έλεγα, την περίοδο της κρίσης και της παραλίγων χρεοκοπίας της Ελλάδος. Και επίσης σε εκείνη τη σύνοδο αποφασίστηκε η σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman, για το οποίο θα γίνει χαμός βέβαια τα επόμενα χρόνια, ειδικότερα τη δεκαετία του 80. Και στο Walkman ακούγαμε μάλλον κάτι τραγουδάκια σαν αυτού.

2015, επειδή μιλάγαμε για Δούνου του πριν, σε καθεστώς καθυστέρηση σαν σήμερα πληρωμής θέτει το Δούνου του την Ελλάδα, καθώς δεν αποπληρώνει την δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του, το EFSF λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα.

Την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, το περίφημο 2015, φίλες και φίλοι, και το πρώτο εξάμηνο, το δραματικό αυτό πρώτο εξάμηνο του 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει ο τότε Πρωθυπουργός. Ήταν 1η Ιουλίου του 1849 όταν γεννήθηκε ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από τον Μόλιβο της Λέσβου. Ο Μανώλης ο Ντελμπεντέρης και η Μαζόχτρα τα σημαντικότερα έργα του. Το 1899 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1945 έρχεται στη ζωή η Ντέμπι Χάρι, Αμερικανέδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Blondie.

1 Ιουλίου του 1923 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και αρκηραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Μάρλον Μπράντο, κορυφαίος Αμερικάνος ηθοποιός, λεωφορείων ο Πόθος, το λιμάνι της Αγωνίας, ο Νονός, τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, αποκάλυψη τώρα μερικά μόνο από τα έργα στα οποία πρωταγωνίστησε. 2015 φεύγει από τη ζωή ο Νίκολας Βίντον, γνωστός και ως ο Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία. Στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, τα έσωσε από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Μάλιστα, είχε γίνει από την Βρετανική τηλεόραση μια πάρα πολύ συγκινητική εκπομπή όταν ο Σερ Νίκολας Βίντον είχε πάει σε ένα θέατρο, σε το δημοτικό θέατρο, ας πούμε, μια τέτοια αίθουσα, χωρίς να γνωρίζει ότι γύρω του πίσω του βρίσκονταν όλα αυτά και οι απόγονοι όλων αυτών των παιδιών τα οποία σώθηκαν. Ήταν μια καταπληκτική, συγκλονιστική σκηνή, την οποία αξίζει να την ψάξετε, να τη δείτε, φίλες και φίλοι. Υπάρχει αυτό το βίντεο στο YouTube και είναι πραγματικά συγκλονιστικό όταν γνωρίζει από κοντά πολλά από αυτά τα παιδιά που έσωσε.

να μιλήσουμε λίγο βέβαια για την σπουδαία Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, την Αμερικανίδα αυτή ηθοποιό του κινηματογράφου, αγγλικής καταγωγής, η οποία διακρίθηκε σε ρόλους εν ζενή στην αρχή της καριέρας της και σε πιο ουσιαστικούς ρόλους μεταπολεμικά που της χάρισαν μάλιστα και δύο Όσκαρ. Περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της Μέλανη Χάμιλτον στο επικό ιστορικό δράμα Όσα παίρνει ο άνεμος του 1939. Η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1916 στο Τόκιο.

Τέλος, να κλείσουμε με την Αγγλίδα Amy Johnson. Ήταν από τις πρωτοπόρους της αεροπορίας. Έγινε γνωστή από το ρεκόρ που πραγματοποίησε σε μοναχική σόλο, όπως λέγονταν, πτήση από το Λονδίνο στο Ντάρουιν της Αυστραλίας. Γεννήθηκε στο Χάλ της Βόρειο-Ανατολικής Αγγλίας, σαν σήμερα το 1903.

Στους 26 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, στο 52% η υγρασία επικρατεί άπνοια, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε μαζί τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Αν θέλετε, στην δυτική στερεά Ελλάδα θα έχουμε έτσι ζέστη, η αλήθεια είναι, αλλά ζέστη. Φυσιολογικές πάντως για την εποχή θερμοκρασίας. Μπήκαμε στον Ιούλιο, να μην το ξεχνάμε. Έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλός καιρός καθαρό σήμερα εδώ στα μέρη μας, με τους ανέμους δυτικούς έως 4 από 4, η θερμοκρασία έως 35. Πέμπτη 2 Ιουλίου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 από 4 το απόγευμα, η θερμοκρασία από 22 έως 33, υπάρχει μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Παρασκευή 3 Ιουλίου, καλός καιρός ηλιοφάνεια, κατά τόπους μπορεί να είναι περιορισμένη η ορατότητα το πρωί, η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 από 4 θερμοκρασία από 22 έως 34, ενώ το Σάββατο 4 Ιουλίου, εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή γιατί από ό,τι φαίνεται αλλάζει κάπως το σκηνικό του καιρού, η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν και να μας δώσουν βροχές κατά τόπους έντονες μάλιστα από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά. Μπορεί κατά τόπους τα φαινόμενα να είναι έντονα σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 2 με 3 από 4 θερμοκρασία από 23 έως 30. Πιθανώς η Κυριακή να ξεκινήσει και αυτή με κάποιες βροχούλες. Στη συνέχεια όμως ο καιρός σύντομα θα παρουσιάσει βελτίωση. Η άνεμη την Κυριακή 5 Ιουλίου βόρειο-ανατολική 3 με 4 από 4, η θερμοκρασία από 22 έως 32. Δευτέρα 6 Ιουνίου, καλός καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά θα σταρφούν σε νότιο-δυτικούς 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ο καιρός, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον έχουμε και σχετικά έτσι λίγο πιο κανονικές προς το χαμηλό θερμοκρασίες για αυτήν την εποχή. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτές οι βροχές οι οποίες αναμένονται, όπως είπαμε, μπορεί να είναι κατά τόπους μάλιστα έντονα τα φαινόμενα από το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, και τις πρώτες πρωινές ώρες από το απόγευμα του Σαββάτου, ναι, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 5 Ιουλίου.

Χορηγή, Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε εσείς λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλό. Καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βέρνικα και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Πέντε τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, φίλες και φίλοι, και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι τρεις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια, οι οποίες σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του Προέδρου της Δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύθριας Αφροδίτης Νέστορα. Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 4:35 στη Χαριλάου, όπου πιθανότατα από καζάκι εκδηλώθηκε και φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην κυρία Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα, όπως και στο χώρο της στάθμευσης από κάτω. Και στα σπίτια, από ό,τι βλέπω, έτσι έχουν γίνει και κάποιες ζημίες στο εξωτερικό των σπιτιών. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν θύματα εδώ πέρα και μάλιστα μια γυναίκα, από ό,τι φαίνεται, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε μια δολοφονική επίθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα, στις 4:23 πρώτα λεπτά, σημειώθηκε επίθεση στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκη, Σάβας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε ιελοπίνακα της εισόδου, αποχρωματισμοί χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ενώ νωρίτερα πάλι η πρώτη επίθεση έγινε στις 4:18 στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν καζάκι, χωρίς όμως να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν, πιθανώς δηλαδή να μην κατοικούσε τώρα. Έτσι. Και οι επιτιθέμενοι αυτοί που έκαναν οι άγνωστοι την επίθεση να μην το γνώριζαν. Τώρα, η αστυνομία εξετάζει τα τρία περιστατικά, τα οποία, όπως είπαμε τους χρόνους πριν, σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται βέβαια για συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό. Καλά, αυτό είναι την κανιά ουνιά ως τα κεραμίδια, είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για μια συντονισμένη εμπριστική επίθεση. Κάποιοι θέλησαν να τρομοκρατήσουν με αυτόν τον τρόπο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα ότι δεν επεδίωξαν μόνο να προκαλέσουν υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία των στελεχών αυτών της Νέας Δημοκρατίας, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο που επιτέθηκαν να αφαιρέσουν ζωές.

Πραγματικό χάος επικράτησε χθες το μεσημέρι στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι. Ήταν τετραόροφη πολυκατοικία, κατέρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σε γειτονικό οικόπεδο ήταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες. Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τη μία. Το μεσημέρι, όταν ακούστηκε αυτός ο ισχυρός θόρυβος και το κτίριο παρουσίασε έντονη κλίση πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Οι αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους αρχικά, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 άτομα κάτω από τα ερείπια. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, οι συγκεκριμένοι είχαν προλάβει να απομακρυνθούν και επικοινώνησαν με συγγενείς τους, καθησυχάζοντάς τους για την κατάστασή τους. Επί τόπου έφτασαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, έκαναν ελέγχους. Ευτυχώς δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι. Οι αρχές τώρα είναι σε διαδικασία διερεύνησης των αιτιών της κατάρρευσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις βέβαια στρέφονται στις εργασίες, οι οποίες γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο.

Έχουμε δει και ειδικούς, μάλιστα καθηγητές και λοιπά, μηχανικούς να βγαίνουν στον αέρα τηλεοπτικών δελτίων και να λένε τα δικά τους. Όλα βέβαια συγκλίνουν στο ότι μάλλον υπήρχε κάποια αστοχία στον τρόπο με τον οποίο έγιναν, εξελίσσονταν μάλλον οι διαδικασίες, οι τεχνικές για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία που κατέρευσε. Επηρεάστηκε δηλαδή το κτίριο, καταπονήθηκε μάλλον στα θεμελιά του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάρρευση. Περισσότερα σε λίγο. Πάμε σε διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: Ιάνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

Τι λέγαμε πριν για την πολυκατοικία που κατάρρευσε στα Πετράλουνα έτσι εντάχει. Τα γεγονότα που έχουμε δει και έχουμε πληροφορηθεί από χθες και ό,τι έχει κατατεθεί λέει στην πολυοδομή είναι ότι επί της ουσίας πρόκειται για δύο οικόπεδα. Ένα στην Αλκμίνης 20, το άλλο στην Αλκμίνης 22. Στο οικόπεδο το δεύτερο υπήρχε υφιστάμενη οικοδομή η οποία κατέρευσε. Στο 20 υπήρχε ένα παλιό κτίσμα για το οποίο βγήκε άδεια κατεδάφισης, μετά εκδόθηκε άδεια ανέγερσης. Αφού είχε ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και είχαν σκάψει το πρώτο υπόγειο, ξεκίνησε να ρίχνουν τα μπετάλι για τα θεμέλια επί της ουσίας και εκεί έγινε η κατάρρευση. Είπε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών εκεί του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Πάρης Χαρλάφτης λέγεται. Όχι Καρλάφτης, Χαρλάφτης. Επειδή το πρωί λέει, ξεκίνησε να παρατηρείται μια αποκόλληση της μιας πολυκατοικίας από την Όμορη και μια κλίση, μετά από δύο ώρες παρατήρηση του φαινομένου δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα. Ήταν κάτι μη αναστρέψιμο. Καταρχήν λέει τα μεγάλα βάθη εξκαφών γενικά στην περιοχή λόγω αρχαιολογίας αποφεύγονται. Άρα είμαι σίγουρος, λέει, ότι η εξκαφή δεν είχε φτάσει στα 5 μέτρα. Το πρώτο υπόγειο ήταν στα 3 μέτρα, συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος. Να πω ότι έχουν γίνει ήδη 5 συλλήψεις με αυτή την ιστορία. Είναι δεδομένο ότι έγιναν κάποιες αστοχίες κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη θεμελίωση του πρώτου, του νέου κτηρίου, της νέας πολυκατοικίας. Είναι ο κόσμος που έχει μείνει άστεγος τώρα, έτσι πρέπει να υπάρχει πρόνοια για αυτούς. Ευτυχώς που δεν υπήρχε βέβαια κάποιος εκείνη την ώρα της κατάρρευσης. Είναι τρεις μηχανικοί που έχουν συλληφθεί, ένας εκ των οποίων έκανε τη συστατική μελέτη για την ανέγερση του κτηρίου, εργολάβος και ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Οι πέντε συλληφθέντες σήμερα Τρίτη στην Ευελπίδων θα λάβουν πρωτεσμία πιθανώς για να απολογηθούν. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη προβλέψει και άμεσα δόθηκε και ένα χρηματικό ποσό στους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε για τα πρώτα τους έξοδα. Επίσης εξασφαλίστηκε και ένας χώρος για τη διαμονή τους. Ωστόσο, οι ένικοι επέλεξαν να μείνουν σε συγγενείς και φίλους, δεν θέλησαν να πάνε σε ξενοδοχεία.

Υπάρχει και ένας ισχυρισμός, γιατί το κτίριο, λέει, παρουσιάστηκαν κάποιες ρογμές στους τοίχους λίγες ώρες πριν την κατάρρευση. Υπήρχε και ένας μηχανικός, λέει, στο διπλανό κτίριο, και όταν του επισημάνθηκε πως το κτίριο, ας πούμε, έχει γύρει, έχει πάρει μία κλίση κλπ., υποστηρίζεται ότι ο μηχανικός είπε πως και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Μάλιστα. Υπόθηκε και αυτό το πράγμα, πρέπει να πάνε το δίπλωμα του συγκεκριμένο. Τώρα, η συγκεκριμένη αναφορά πάντως πρέπει να σας πω ότι βασίζεται αποκλειστικά σε μια μαρτυρία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί δηλαδή ότι αυτή η κοτσάνα υπόθηκε από τα χείλη του συγκεκριμένου μηχανικού. Μπορεί και να μην έχει γίνει αυτό. Πολύ αληθοφανές πάντως μου φαίνεται σαν απάντηση, ότι όντως μπορεί κάποιος, ένας μηχανικός, να έδωσε αυτή την απάντηση σε κάποιον κάτοικο ο οποίος είδε στις διπλανές πολυκατοικίες ότι κάτι δεν πάει καλά.

Τηλεφωνικές χαρακτήρισε πριν από λίγο τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Σαφώς έτσι, το ότι ήταν στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ήταν αυτό το μοναδικό κίνητρο των αγνωστών δραστών. Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιωτελώς σε μια παράταξη. Πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, είπε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο. Τα είπε αυτά.

γιαγιάς μας, εντάξει. Την είδηση του θανάτου του, να πούμε, γνωστοποίησε ο γιος του σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία τον αποχαιρετάμε λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης. Ο Μιχάλης Μόσχιος, κατάγονταν από, την στενήμαχο της Συμμαθίας, δημιούργησε στο θέατρο τον χαρακτήρα του Γύφτου Ταντάκου, χαρακτήρας που τον καθιέρωσε και τον στον κινηματογράφο μέσα από μια σειρά ταινιών. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο το 1972 με το έργο Ανίμουν Πλούσιος. Έπαιξε σε πάνω από 5 τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ και της ΕΝΕΒ, πρωταγωνίστησε σε 9 ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ 13 άλλα έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε βίντεο ταινίες. Έχει παίξει και σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Μέσα από τη δημιουργία του αυθόρμητου και σατυρικού Ταντάκου, γνωρίστηκε βέβαια και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Ο Ταντάκος δεν είναι πια εδώ.

Η αντιτρομοκρατική πλέον έχει αναλάβει την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Μετά τις επιθέσεις αυτές που είχαμε τα ξημερώματα, όπως είπαμε, με αποτέλεσμα μάλιστα να έχουμε και τραυματίες και μάλιστα η μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας να είναι πολύ σοβαρά διασωληνωμένη σε νοσοκομείο από τα εγκάβματα τα οποία υπέστη. Αυτές οι συντονισμένες επιθέσεις, όπως είπαμε, τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 4 το πρωί, σε 3 διαφορετικά σημεία όπου βρίσκονταν οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη.

Χθες είχαμε και την πρώτη μεγάλη φωνική δυστυχώς πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού. Ξέσπασε το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης με δύο νεκρούς και μια 40χρονη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, όπως αναφέρουν κάτοικοι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τεράστια μάχη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, στη δασική περιοχή της Λιτής. Η 40χρονη σύζυγός του υπέστη εγκάβματα, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της. Υπάρχει όμως και μια τραγική εξέλιξη με το περιστατικό αυτό. Το βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη ζωρός μέσα στην οικία, όπου είχε βρεθεί νωρίτερα ο 65χρονος. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα. Μένει πάντως να γίνει επίσημη ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλεί το Άξιον 24, ο τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα χθες το βράδυ στην κοινότητα της Λιτής και οι κάτοικοι συγκλονισμένοι από την τραγωδία.

65χρονος με 12 χρονών παιδί, δηλαδή ποιος ξέρει πόσο πάλεψε ο άνθρωπος αυτός για να αποκτήσει ένα παιδάκι. Και είδατε φίλες και φίλοι που φτάσαμε σε τη τραγωδία, φτάσαμε. Αυτά ακούω και τρελαίνομαι δηλαδή, έτσι πώς φτάνει, έτσι ποιος ξέρει τι μπορεί, τι αγώνα μπορεί να δώσει αυτή η οικογένεια. Τι μπορεί να τράβηξε έτσι η Βαγγέλη και τι προσπάθειες μπορεί να γίνανε για να αποκτήσει ένα παιδί. Και φτάνουμε τώρα λοιπόν σε μια τραγωδία, φίλες και φίλοι, να χάνει τη ζωή του και ο συγκεκριμένος, από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν πόσο νεκρό είναι το παιδί του.

Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση.

Βασική στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η συνεταιριστική τράπεζα Υπήρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος της τράπεζας Υπήρου στο Αγρίνιο.

πω ότι η ΑΔΕ ξεκίνησε την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο σε δικιούχους γονείς με βάση τα φορολογικά του στοιχεία. Η πρώτη πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου χθες, αφορώντας περίπου πάνω από 947.000 δικαιούχους και συνολικό ποσό περίπου 220 εκατομμύρια. Το ποσό καταβάλλεται αυτόματα στους δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τους πολίτες. Σε περιπτώσεις χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ των γονέων, ενώ προβλέπονται συμπληρωματικές καταβολές. Θα έχουμε δηλαδή ενδεχομένως για κάποιους που δεν πληρώθηκαν τώρα κάποιες συμπληρωματικές καταβολές έως στις 31 Αυγούστου, προβλέπεται αυτό. Έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα, κυρίως επειδή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία IBAN ή ασυνέπειες στις δηλώσεις. Αυτό ενδεχομένως δηλαδή να προκαλέσει κάποιες καθυστερήσεις ή προσωρινή αναστολή της πίστωσης των χρημάτων. Έτσι βρέθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι γονείς με ανήλικα τέκνα προ κάποιων εκπλήξεων, η ΑΔΕ, δυσάρεστων εκπλήξεων βέβαια, αφού δεν πληρώθηκαν χθες τα ποσά, η ΑΔΕ αποσαφηνίζει με ανακοίνωσή της, υπό τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, ποιοι δικαιούνται, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν. Υπάρχει ένα ενημερωτικό υλικό, δηλαδή επεξηγούνται και οι όροι καταβολής, ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση αυτή.

Υπάρχουν κάποιοι που έλαβαν 150 ευρώ, ένα έχουν δύο παιδιά. Εδώ λέει αδέπος, εδώ μάλλον αναγνωρίστηκε ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή ή αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά, αλλά η ενίσχυση επιμερίστηκε 50-50% μεταξύ των δύο γονέων. Ή το δεύτερο παιδί αφορά σε μια συμπληρωματική καταβολή, ιδίως αν γεννήθηκε το 2025 ή το 2026, στον τρέχοντα χρόνο. Αν κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, πιθανή λόγη είναι ότι δεν πληρούνται βέβαια τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση Ε1 που ελήφθη υπόψη. Δεν έχει δηλωθεί IBAN στην ΑΔΕ ή ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος ή υπάρχουν ασυνέπειες στα στοιχεία του τέκνου. Επίσης, μπορεί το παιδί να γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και η περίπτωση αυτή θα εξεταστεί σε συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μελλοντικά. Περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 θα εξεταστούν για πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου του 2026. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί κάμποσοι μανογονείς που δεν είδαν λεφτά στους λογαριασμούς τους χθες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αυτές οι διευκρινήσεις από την ΑΔΕ.

Νέα στοιχεία από μια νέα έκθεση, αυτή τη φορά από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, φίλες και φίλοι, η οποία τι αποτυπώνει τους φτωχούς εργαζόμενους της χώρας μας. Η εργασία εξακολουθεί δηλαδή να μην αποτελεί μια ασφαλή ασπίδα απέναντι στη φτώχεια για χιλιάδες εργαζομένους εδώ στην Ελλάδα. Παρότι η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, σχεδόν ένας στους 10 απασχολούμενους εξακολουθεί να ζει με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Ποσοστό που παραμένει υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πρόκληση των λεγόμενων εργαζόμενων φτωχών, δηλαδή ανθρώπων που παρότι έχουν εργασία, το εισόδημά τους δεν επαρκεί για να τους προστατεύσει από τον κίνδυνο της φτώχειας. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2025 το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 18-64 ετών που είναι σε κίνδυνο φτώχειας διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 9,7%, όταν ο μέσος όρος στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 8,3. Είμαστε ψηλότερα δηλαδή το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους φτωχούς εργαζόμενους, όπως λέμε. Η διαφορά σε σχέση με την Ευρώπη έχει περιοριστεί σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ότι το 2009 ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα ήταν στο 13,7%. Τώρα έχει πάει στο 9,7%. Ενώ το 2019 έχει υποχωρήσει στο 10,1%. Η αποκλιμάκωση συνεχίστηκε και το 2025, χωρίς όμως η χώρα να καταφέρει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η συγκριτική εικόνα δείχνει ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα φτώχειας στην εργασία, χωρίς όμως να συγκαταλέγεται στις πλέον επιβαρημένες χώρες. Πιο επιβαρημένες Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Εσθονία, Ιταλία.

Λοιπόν, τη δική του μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Τώρα, να πάμε λίγο, θα σα πάω λίγο εκτός συνόρων. Μιλάμε για τη Βενεζουέλα. Ακόμα προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων, κοντά στις 2.000 νεκροί. Οι επιζώντες υφίστανται οξύες έλλειψης τροφίμων και στέγης. Ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι και με επιδημίες, όπως προειδοποίησε την Τρίτη ο ΟΗΕ. Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι πιο σφοδροί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Εδώ και πάνω από έναν αιώνα άφησαν πίσω τους 10.500 τραυματίες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος εκεί το κοινοβουλίο. Ο κύριος Ροδρίγες, σύμφωνα με τον ίδιο, κάπου 30.000 άνθρωποι είναι στην περιοχή του λιμανιού Λαγκουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημίες όταν έγινε ο διπλός σεισμός. Έκτοτε κατορθώθηκε να διασωθούν 6.500 άνθρωποι, πάντα σύμφωνα με το συγκεκριμένο επίσημο. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι όμως, περίπου 50.000, εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεωρητικό παράθυρο 72 ωρών, μέσα στο οποίο κατά κανόνα διασώζονται άνθρωποι μετά από καταστροφικούς σεισμούς. Αυτό το παράθυρο έχει κλείσει από το Σάββατο. Υπάρχουν όμως ακόμη έστω ισχνές πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες στα χαλάσματα, σημειώνουν οι ειδικοί. Ομάδα Ιορδανών Διασωστών έβγαλε χθες από τα συντρίμμια παιδί 3 ετών στο Καράκας, ανοίγοντας μια χαραμάδα ελπίδα στον πίνακα με τα ολοένα και πιο σκούρα και σκοτεινά χρώματα, φίλες και φίλοι.

Αυτή είναι η White Snake που ακούτε, έτσι, το Still of the Night. Να σας πω τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο, αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Αυτές είναι μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας έως αυτή την ώρα που μιλάμε. Χθες έκανε στο Κόντρα Channel μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο Μάριος Σαλμάς, ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος πλέον εδώ στην Ετωλό Ακαρνανία. Θα την ακούσετε σε λίγο τη δήλωση αυτή, γιατί συζητιέται πολύ από το πρωί. Σχετικά με τα όσα θα υποστηρίξει στη Βουλή, λέει, σε λίγες μέρες σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη. Σε λίγο αυτά.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
2: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
11: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Τι βλέπω εδώ για την περιπέτεια, λέει, που έζησε για τη σύλληψή του για ναρκωτικά και τον εγκλεισμό του στη φυλακή. Μίλησε λίγο μετά την αθώωση του ο πρώην αστυνομικός TikToker Βαγγέλης Μπαταλής. Μίλησε στην ακουμπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη, ο συγκεκριμένος πρώην αστυνομικός. Περιέγραψε πως βρέθηκε σε παρακολούθηση μετά από ανώνυμη καταγγελία που ισχυριζόταν ότι έπαιρνε χρήματα για προστασία καταστημάτων. Με είχαν σε παρακολούθηση, λέει, και μου είχαν πει ότι θα ζητούσα 30.000 από μαγαζάτορα. Ήξερα, λέει, ότι είμαι ενοχλητικός λόγω των social media. Όταν είσαι αστυνομικός πρέπει να ακολουθείς κανόνες. Εγώ ήμουν κάπως, λέει, πιο αναρχικό στοιχείο και το πλήρωσα αυτό, δήλωσε. Στάθηκε στην καθοριστική συμβολή του δικηγόρου του κυρίου Κεχαγιόγλου. Είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με το άτομο και αποδείχθηκε αυτό, βέβαια, στο δικαστήριο για να αθωωθεί, που ήταν στο σπίτι του και το οποίο αυτό ήταν το οποίο είχε ναρκωτικά. Είπε ότι αντιμετώπισε προκατάληψη και αδικία, ότι τον σταύρωσαν οι δημοσιογράφοι με αναλυθή άρθρα. Και μάλιστα μίλησε και για την εμπειρία του στη φυλακή. Είδε, λέει, την ανθρώπινη πλευρά των κρατουμένων, συνάντησα ντόμπρους ανθρώπους, συνειδητοποίησα τι τραβάνε, ειδικά κάποιοι, λέει, που έχουν παιδιά. Και μάλιστα περνούσε και δύσκολο, όπως λέει ο ίδιος, εξαιτίας της ψυχολογικής του κατάστασης. Αναφέρθηκε ότι πλέον δεν ασχολείται, βέβαια, δεν πρόκειται να επιστρέψει στην αστυνομία, σαφώς, ότι θα ασχοληθεί σε αυτό στο οποίο είναι δημοφιλής, με τα social media δηλαδή, και θα ακολουθεί, λέει, κανόνες. Σκέφτομαι, λέει, να φτιάξουμε ορφανοτροφία, να κάνουμε ανακαινήσεις χωρίς να κουμπάμε χρήματα. Εγώ, λέει, τους αρρώστησα τους δικούς μου, μέσα κατάλαβα το νόημα της ελευθερίας. Είπε όμως, βέβαια, δεν είμαι άγιος, λέει, φυσικά έχω κάνει σχαζομάρες μου. Η δικαιοσύνη με έβαλε, η δικαιοσύνη με έβγαλε, όλοι πρέπει να πιστεύουμε στη διαδικασία. Εμένα με έφερε κοντά στον Χριστό. Έπρεπε να περάσω δύσκολο, λέει, για να αρχίσω να συνομιλώ με τον Θεό. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο δημοφιλής πρώην αστυνομικός, δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια, όπως είπαμε, ο οποίος πριν από κάνα χρόνο, τον Αύγουστο νομίζω, είχε πέρσι συλληφθεί και προφυλακιστεί. Βέβαια στη φυλακή πέρασε λίγο, να πούμε, δηλαδή τον Αύγουστο μπήκε, 2 μήνες μετά αποφυλακίστηκε, έτσι, μετά από αίτημα των δικηγόρων του.

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας θέσης το μεσημέρι μετά από επίγουσα ειδοποίηση διαδικτυακής στοιχηματικής εταιρείας και της διεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η κινητοποίηση προκλήθηκε όταν ένας 50χρονος άντρας, ο ΧΟΧ, απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρεία, εκφράζοντας την πρόθεσή του να αυτοτραυματιστεί λόγω οικονομικών απολειών στην πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών. Προφανώς ο άνθρωπος δεν κέρδισε ποτέ. Άμα το ξεκινήσεις, θα πρέπει να καταλάβεις και πότε θα το σταματήσεις. Έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι συνεχίζουν και θα ρεφάρουν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, φίλες και φίλοι, ούτε υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να το καταφέρει κάποιος. Αυτό, ο άνθρωπος δηλαδή αυτός τι έβλεπε. Έβλεπε ότι πάει από το κακό στο χειρότερο, ότι είχε χάσει μεγάλα ποσά. Αγρινιώτησε έτσι από εδώ. Και επικοινώνησε με τη στοιχηματική εταιρεία και είπε ότι προτείνεται να κάνει κακό στον εαυτό του. Η στοιχηματική αμέσως ενημέρωσε τις αρχές. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αρχών, ο άντρας εντοπίστηκε σώος. Οι συνθήκες του περιστατικού βέβαια τελούν υποδιερεύνηση. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο μέσω του στοιχήματος, μέσω των τα φρουτάκια, ξέρω εγώ, τζόγος γενικότερα ηλεκτρονικός, τον έφτασε σε σημείο να υποστηρίζει ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του, επειδή έχασε πολλά λεφτά σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο.

Για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, η αλληλεγγύη πράξη να πάμε στην καλή είδηση, στην αισιόδοξη είδηση της ημέρας. Ο Λάμπρος, ο 16χρονος με καταγωγή από το Αγρίνιο, θα υποβληθεί σύντομα στο χειρουργείο που θα του σώσει τη ζωή. Χάρη στη συγκινητική κινητοποίηση του κόσμου, έγινε κατορθωτό μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Σε μόλις μία εβδομάδα, έτσι, να συγκεντρωθεί το ποσό που απαιτείται για το χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς του 15χρονου αυτού μαθητή και μαχητή. Να σημειωθεί ότι το ποσό που απαιτούνταν ήταν 80.000 ευρώ, αλλά τελικά συγκεντρώθηκαν πάνω από 90.000. Μιλάμε για μια υπερκάλυψη, δηλαδή, που έφτασε κοντά στο 15%, συν 15%. Εκ μέρους του Λάμπρου και της οικογένειάς του, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για κάθε δωρεά, κάθε κοινοποίηση, κάθε ενθαρρυντικό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε γιατί χάρη στην πολύτιμη συμμετοχή σας, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αυτό το ταξίδι ζωής. Αυτά αναφέρεται σε ανάρτηση της πράξης αγάπης. Να πω ότι η πράξη αγάπης είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό, κάπως έτσι, το οποίο αναλαμβάνει τέτοιου είδους εκστρατείες, να βοηθήσει δηλαδή συμπολίτες μας μέσω δωρεών κλπ. Εράνους κατά κάποιο τρόπο ηλεκτρονικούς. Και έχει βοηθήσει αρκετό κόσμο. Τώρα, πώς λειτουργεί αυτή η πράξη αγάπης, αλήθεια δεν το ξέρω από μέσα, φίλες και φίλοι. Ένα αναγνωρισμένο σωματείο παραμένει σε επικοινωνία με την οικογένεια, όπως αναφέρει, και θα ενημερώνει για οτιδήποτε νεότερο αναφορικά με το χειρουργείο του Λάμπρου. Τελικά τα θαύματα γίνονται πραγματικότητα, αρκεί να ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Καταλήγει, φίλες και φίλοι, η σχετική ανάρτηση. Και βέβαια να πω ότι το ποσό, όπως είπαμε, υπερκαλύφθηκε. Η μητέρα του νεαρού, η κυρία Ειρήνη Κεφαλά, εξέφρασε μέσα, να πω ότι ο πατέρας και η μάνα του παιδιού είναι Αγρινιώτες, έτσι, αλλά δεν ζουν στο Αγρίνιο, ζουν στη Χαλκίδα. Το παιδάκι είναι γεννημένο εκεί στη Χαλκίδα, αλλά σαφώς βέβαια έχει καταγωγή εδώ από την περιοχή μας. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι ήταν με πολύ μεγάλη κινητοποίηση εδώ Αγρινιωτών, ούτως ώστε να μαζευτούν αυτά τα ποσά. Ο καθένας, και εδώ βάω, και ο Βαγγέλης εδώ απέναντί μου έδωσε και αυτός χρήματα, ο ηχολήπτης μας, από το υστέρημά του. Και ήταν πάει ένα μικρό, δεν έχει σημασία αν το ποσό είναι μικρό, έχει σημασία κίνηση. Γιατί είμαστε κάμποσε δεκάδες χιλιάδες εδώ στην περιοχή, φίλες και φίλοι. Έτσι, από ένα ευρώ να δώσει ο ένας, 2 ευρώ, το ποσό μαζεύεται αμέσως. Έτσι, και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έγινε. Υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν για τον 15χρονο, συγγνώμη, Λάμπρο. Και μπράβο σε όλους όσοι συμμετείχαν στην διαδικασία αυτή για την υπερκάλυψη, επαναλαμβάνω, του ποσού. Λέει η κυρία Κεφαλά, η μάνα του: ένα ευχαριστώ είναι λίγο για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς που αγκαλιάσατε τον Λάμπρο μας σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που ένιωσε όλη η οικογένεια είναι πηγή δύναμης και ελπίδας. Οι ευχές και προσευχές σας για την υγεία του Λάμπρου μας γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία. Έτσι, φίλες και φίλοι, μπράβο και σε όλους λοιπόν που συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Μέσα σε μία εβδομάδα συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο επαναλαμβάνουμε χρειάζονταν 80.000, υπερεύει τελικά ο έρανος στις 90.000, έφτασε κοντά σε 92.000 το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε. Δεν ξέρω τώρα το υπερβάλλον ποσό, αν θα επιστραφεί, τι ακριβώς θα κάνει ο σύλλογος αυτός, η πράξη αγάπης, το σωματείο αυτό που αναλαμβάνει αυτού του είδους τις εκστρατείες. Αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι το ποσό υπάρχει πλέον, θα διατεθεί στην οικογένεια ακριβώς έτσι για τα έξοδα τα οποία απαιτούνται, ώστε το παιδί αυτό με το συγκεκριμένο καρδιολογικό πρόβλημα να υποβληθεί σε αυτή την χειρουργική επέμβαση. Έτσι, αυτά τα χρήματα πάντως απαιτούνταν, όπως υποστήριζε η οικογένεια και το σωματείο. Ελπίζουμε βέβαια να πάμε όλα καλά. Εμείς θα παρακολουθούμε βέβαια το θέμα. Έτσι, είναι δεδομένο ότι θα παρακολουθούμε και το ταξίδι του Λάμπρου εκεί, νομίζω στο εξωτερικό βέβαια θα γίνει η επέμβαση αυτή. Νομίζω στη Μεγάλη Βρετανία, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, μάλλον Μεγάλη Βρετανία, σε εξειδικευμένο κέντρο, από εξειδικευμένο καρδιοχειρουργό. Και ελπίζουμε βέβαια, και ευχή όλων μας βέβαια και προσευχές όλων μας είναι να πάνε όλα καλά.

Και από τις ευχάριστες ειδήσεις στις δυσάρεστες, δυστυχώς, στο πένθος η τοπική κοινωνία της Άρτας, φίλες και φίλοι, και ο τεχνικός κόσμος της Υπήρου, από την είδηση του τραγικού θανάτου του 46χρονου τοπογράφου Κώστα Ζέρβα. Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του προχθές σε εργατικό δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο εργοτάξιο στην περιοχή Τρίφου, Ξηρομέρου, και στα Καρνανικά, φίλες και φίλοι. Είναι εργασίες διάνοιξης δρόμου. Για αιωλικό πάρκο ο δρόμος αυτός. Έτσι, σήμερα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο άτυχος αρτινός επιστήμονας, μιλάμε για τοπογράφο μηχανικό, έτσι, βρισκόταν στο χώρο των εργασιών όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται καταπλακώθηκε από μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών αλλά και από χωματουργικό μηχάνημα. Επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο άνθρωπος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ είχαμε και δύο συλλήψεις, όπως σας ενημερώσαμε και χθες. Ένας 57χρονος συνελήφθη που εκτελούσε χρέη προσωρινά υπευθύνων του έργου, καθώς και ο 54χρονος χειριστής του χωματουργικού μηχανήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα αυτό. Στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι. Δικογραφία σε βάρος τους για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ένα ιδιαίτερο αγαπητό και δραστήριο μέλος της αρτινής κοινωνίας και βέβαια του τεχνικού κόσμου της Υπήρου, ο Κώστας Ζέρβας, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα αυτό.

Από ό,τι φαίνεται, η πιο ζεστή ημέρα αυτής της εβδομάδας θα είναι η σημερινή, φίλες και φίλοι. Τετάρτη 1η Ιουλίου, πιθανώς να φτάσουμε τις 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα είναι καλός ο καιρός. Επίσης, αύριο θερμοκρασία έως 32 με 33, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, λίγες νεφώσεις. Παρασκευή, επίσης, καλός καιρός, 33 με 34, ίσως και 35 πάλι την Παρασκευή, πάντα με ηλιοφάνεια. Όπως είπαμε, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει Σαββατοκύριακο, ειδικότερα το Σάββατο. Δεν ξέρω τι έχετε προγραμματίσει εσείς, αλλά εδώ υπάρχει πρόγνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τοπικές βροχές, μάλιστα ενδεχομένως τοπικά τα φαινόμενα να είναι έντονα από το μεσημέρι και μετά του Σαββάτου, 4 Ιουλίου. Χρειάστηκε μια προσοχή λοιπόν από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, εξαιτίας των φαινομένων αυτών. Συνήθως έτσι, ότι οι καλοκαιρινές αυτές οι μπόρες είναι όντως, έχουν μια ένταση και χρειάζεται προσοχή. Υπάρχει εδώ πρόγνωση για καταιγίδες δηλαδή τοπικές εδώ στην περιοχή μας και μάλιστα ίσως να βρέξει και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 5 Ιουλίου. Σύντομα ο καιρός στη συνέχεια όμως θα παρουσιάσει βελτίωση. Αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι και τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας, αλλά ειδικότερα ως προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, το ότι θα έχουν δηλαδή φαινόμενα κάπως έντονα, επαναλαμβάνω, το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Είχαμε και συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου χθες. Η αλήθεια είναι ότι σκυλοβαρέθηκα, φίλες και φίλοι, με το να παρακολουθώ τη συνεδρία σε αυτή. Γιατί για πολλές ώρες, 4 ώρες να ήταν, οι αντιδήμαρχοι άρχισαν να κάνουν απολογισμό του έργου τους. Η συνεδρία είχε να κάνει με τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Έκαναν απολογισμό όλης της τρέχουσας θητείας όμως ουσιαστικά. Όλοι οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι νομικών προσώπων κλπ. Ο καθένας μίλαγε από 1/4 δεκάλεπτο ο καθένας, παραπάνω από 10 λεπτά, 1/4 ο καθένας.

0: μια αρκετά αργότερα και να τελειώσει τα μεσάνυχτα. Έτσι θα ακούσετε βέβαια εσείς κάποιες αντιπολίτευσεις και τις απαντήσεις του Γιώργου Παπαναστασίου. Μη σας πάω τώρα έτσι αναλυτικά ένα τομέα τι ακριβώς έγινε και ποιες λάμπες και πού έγιναν λάμπες ή πού μπήκαν βρύσες ή πού μπήκε πιο καθαρό νερό ή οτιδήποτε άλλο, γιατί επαναλαμβάνω πάρα πολύ αναλυτική και εξαντλητική η παρουσίαση των σχετικών έτσι απολογιστικών στοιχείων από τον κάθε αντιδήμαρχο ξεχωριστά και τον κάθε πρόεδρο νομικού προσώπου. Χθες από την παράταξη βέβαια του Γιώργου Παπαναστασίου για τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Τώρα, λογικά έχουμε και διμερεσίες τώρα αυτή την εβδομάδα, αλλά πρόσκληση δεν έχει έρθει ακόμη. Τι είναι οι διμερεσίες? Θα πρέπει να, επειδή είμαστε ακριβώς στα μισά της θητείας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, θα πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα και να αναδείξουν, εφόσον κάτι τέτοιο αποφασίζει βέβαια και η πλειοψηφία, νέο Προεδρείο στα Δημοτικά Συμβούλια, νέο Προεδρείο στα Περιφερειακά Συμβούλια, νέα μέλη Δημοτικών ή Περιφερειακών Επιτροπών. Αυτό προβλέπεται να γίνει στα μισά κάθε θητείας που έχουμε στην αυτοδιοίκηση. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση βέβαια από τον Δήμο Αγρινίου. Σε άλλες περιπτώσεις, από ό,τι είδα στο Δήμο Μεσολογίου, στο Δήμο Ξηρομέρου, έχουμε τέτοιες διαδικασίες, διμερεσίες όπως είπα λέγονται. Θα δούμε βέβαια, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει έτσι κι αλλιώς αυτό βέβαια και στον Δήμο Αγρινίου. Απλά δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Στην κόντρα του τώρα να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην Υπουργός Μάριος Ζαλμάς, μιλώντας στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου στο Κόντρα 24 το κανάλι. Στο κανάλι Κόντρα μάλλον, έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για την, ο κύριος Ζαλμάς μίλησε για την μήνυση και αγωγή εναντίον του και επιφυλάχθηκε να κάνει πολύ σοβαρές αποκαλύψεις, λέει, σε βάρος του Υπουργού Υγείας, όταν θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του, έτσι, και ό,τι προβλέπεται εκεί. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν νομίζει ότι μετά από αυτά που θα πει ο κύριος Ζαλμάς στη Βουλή, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι συνεχής να είναι Υπουργός Υγείας. Ακούστε ακριβώς χαρακτηριστικά τι είπε ο Έτωλο Ακαρνάνας, βουλευτής, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής.
1: Ο κ. Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πιτεσματοδί και να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κ. Γεωργιάδης.
2: Τι εννοείται μέχρι τότε?
1: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου, για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
2: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα?
1: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
2: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ να σας ερμηνεύσω, ναι, ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρατέσετε θα είναι τέτοια έτσι ώστε να ταρακουνηθεί το σύστημα.
1: Σωστά το καταλάβατε.
2: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας σας.
1: Σωστά.
2: Και την αντίδραση φυσικά και του κ. Γεωργιάδη.
1: Δεν θα υπάρχει. Θα είναι τόσο πιστικά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα, θα είναι τόσο πιστικά, λέει, τα στοιχεία που δεν θα υπάρχει καν αντίδραση από τον Άδωνη Γεωργιάδη και θα τεθεί και εκτός κυβέρνησης. Το ακούσατε. Βέβαια, εγώ το πήρα από ένα λογαριασμό εδώ στο TikTok, ο οποίος έχει βάλει και τραγούδι από το Ρόκι μέσα. Ποιος είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε, είναι ο Μάριος Ζαλμάς, τέλος πάντων. Ο Ρόκι της πολιτικής. Κάποιος υποστηρικτής του μάλλον έχει βάλει και αυτού του είδους τη μουσική και όλοι περιμένουν με αγωνία τώρα να δουν τι θα πει άραγε ο Μάριος Ζαλμάς μέσα στον Ιούλιο. Πιθανώς μέσα στον Ιούλιο να γίνει συζήτηση για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας μετά την μήνυση την οποία κατέθεσε σε βάρος του για συγκοφαντική δυσφήμιση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επαναλαμβάνουμε, ο κύριος Ζαλμάς είπε πως ο κύριος Γεωργιάδης μετά την ομιλία του είναι πολύ πιθανόν, μετά την ομιλία του κύριου Ζαλμά, έτσι, και τις αποκαλύψεις που θα κάνει, είναι πολύ πιθανόν μετά από αυτή την ομιλία να μην είναι υπουργός υγείας.

Να πω τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, φίλες και φίλοι. Στο Αγρίνιο General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίησης, χρώματα αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο

χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου. Με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Χορηγοί μας, οι τοπικοί επαγγελματίες εδώ, οι επιχειρήσεις της περιοχής που υποστηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί σας θα είμαστε για ένα μήνα ακόμα, έτσι, Ευάγγελε. 31 Ιουλίου είναι Παρασκευή, οπότε τότε κάνουμε την τελευταία εκπομπή. Βέβαια, να πω ότι έτσι προς τα μέσα αυτού του μήνα θα κάνουμε μια χρήση έτσι ολίγων, μιας ολιγοήμερης κανονικής άδειας. Θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Αλλά είναι ο τελευταίος μήνας των εκπομπών μας για αυτήν την σεζόν, για την περίοδο 2025-2026. Πάντα να θυμίσω τετράωρο ενημερωτικό πρόγραμμα των Αντένα Star καθημερινά. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας από τις 9 έως τις 11, 11 με μία ακούτε τον Παρασκευά μαζί.

Ο Ευάγγελος Κοκώσης, ο ηχολήτης μας, ζήλεψε το τραγούδι που άκουσε πριν background στις δηλώσεις του Μάριου Σαλμά και έψαξε και το βρήκε. Με διασκευή, βέβαια, αυτό είναι το ορχιστρικό. Να θυμίσω ότι ο Antenna Star βρίσκεται τα γραφεία, τα στούντιο του Antenna Star στην οδό Χαριλάου Κούπη 26, έτσι πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Για όσους θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε, να μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, θέματα καθημερινότητας που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές, προβλήματα στις γειτονίες, στα χωριά μας. Εδώ είμαστε. 2641-033-335, 2641-033-336. Για κουτσομπολιά βέβαια δεν σχολιάζουμε, έτσι μην μας πάρετε για κουτσομπολιό, δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Έτσι κάνα παραπολιτικό ενδεχομένως, μπορούμε όμως να το ψάξουμε και να το μάθουμε. Είναι και πολλά πράγματα βέβαια που ξέρουμε αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε, η αλήθεια είναι έτσι. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Πρέπει κάποια πράγματα να είναι έτσι πολύ καλά δεμένα για να τα βγάλεις προς τα έξω. Τώρα, το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για να στέλνετε το μήνυμά σας γραπτός. Είναι το 6944-912-990. Στείλετε εκεί το μηνυματάκι σας μέσω SMS, δεν υπάρχει καμιά κρυφή χρέωση ή οτιδήποτε άλλο, είτε μέσω Viber. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά. Να θυμίσω, μετά τη μία το μεσημέρι, 1-2 ακούτε Ελληνοφρένεια, 2-3 ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Επίσης, Παραπολιτικά FM σύνδεση ξανά έχουμε τα ξημερώματα από τις 6 το πρωί έως τις 9. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε εδώ καθημερινά μια πολύ ωρη, πιστεύω και αρκετά ενδιαφέρουσα ενημερωτική ζώνη από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε και τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Παπαναστασίου.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
8: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τσαγανίκας, στον Αντένα Σάρους 103,5. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση, η οποία μας έρχεται από την Στάνο της Αμφιλοχίας. Βρέθηκε απαγωνισμένο στο σπίτι του ένας 65χρονος αγρότης. Χθες έγινε αυτό, φίλες και φίλοι, το μεσημέρι. Τον άντρα εντόπισε η αδελφή του, την οποία τον επισκέπτονταν συχνά, καθώς ζούσε μόνος του. Η γυναίκα ενημέρωσε στην αστυνομία. Το σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την Αμφιλοχία. Υπόθεση ερευνάται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Η τοπική κοινωνία συγκλονισμένη πάντως σε κάθε περίπτωση από το τραγικό συμβάν. Κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, ο οποίος δυστυχώς επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να φύγει από τη ζωή. Χθες είχαμε και την μεταγωγή, θα μπορούσα να πω, στην ανακρίτρια του 50χρονου από την Παραβόλα, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμούς από πρόθεση, 4 εμπρισμούς συνολικά, τους οποίους έκανε μέσα στον Ιούνιο. Η υπόθεση έλαβε νέα εξέλιξη, ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, θα δικαστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μέχρι τότε είναι κρατούμενος, πρέπει να σας πω, δεν έχει αφαιθεί ελεύθερος. Είναι πολύ σοβαρές οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τους 4 εμπρισμούς που προκάλεσε. Ο τελευταίος ήταν στις 28 του μηνός, συνελήφθη στις 29. Και βέβαια είναι η διαδικασία αυτοφόρου, έτσι, αυτή, γιατί είπαμε ότι πάει σε δίκη, έτσι, και αναμένουμε ενδιαφέρον την δίκη την Παρασκευή. Να θυμίσω ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού ασφαλείας. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο άνδρας ανάβει φωτιά σε ξέρα χόρτα στην άκρη του δρόμου, παραμένει μάλιστα για λίγα δευτερόλεπτα εκεί, παρακολουθεί τη φωτιά να φουντώνει και στη συνέχεια αποχωρεί πεζός. Χωρίς να αντιληφθεί όμως ότι οι κινήσεις του αυτές είχαν καταγραφεί από κάμερα. Η τελευταία πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε, κατέστρεψε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο πριν απειληθούν κατοικίες. Μιλάμε για μια εγκληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο ψυχισμός του, βέβαια. Είδαμε μάλιστα και μια υποψήφια βουλευτή, όπως καταγγέλθηκε, της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έβαζε φωτιά στην Κορινθία, και η ίδια μάλιστα επίσης έχει συλληφθεί. Ήταν υποψήφια συγκεκριμένη και στις προηγούμενες και στις προηγούμενες εκλογές, και το 2019 δηλαδή και το 2023 από την Κόρινθο. Η εν λόγω υποψήφια, επαναλαμβάνουμε, την Πλεύση Ελευθερίας. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, βέβαια, του κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία έβγαζε βόλτα το σκυλάκι της και βάζει και φωτιές, σύμφωνα με όσα είδαμε από σχετικά βίντεο εκεί. Και δεν ξέρω κατά πόσον η συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα έκανε και το εξής, από ότι είδα σε κάτι φωτιές το 2023, ανέβαζε και οι δολοφόνοι θα μας κάψουν ή κάτι τέτοια έγραφε. Σε δικές της αναρτήσεις, η εμπρίστρια. Τα έγραφε αυτά το 2023, όταν είχαν ξεσπάσει και τότε μεγάλες φωτιές και είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Και συγκεκριμένα αποκαλύφθηκε μετά από 3 χρόνια ότι ήδη έβαζε φωτιές, έτσι. Τώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με τον δικό μας εδώ το 50χρονο, δεν ήταν υποψήφιος κάπου πάντως, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Το υλικό από τις κάμερες έχει αξιοποιηθεί από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ, το κλιμάκιο αυτό το οποίο εδρεύει στην Ετωλό Ακαρνανή. Αυτά τα κλιμάκια πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, ανακοινώθηκαν. Είναι από ένα σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Έχουμε αντίστοιχα λοιπόν ένα τέτοιο κλιμάκιο με έμπειρους ανακριτικούς υπαλλήλους και εδώ, στην Ετωλό Ακαρνανή. Έτσι λοιπόν προχώρησαν οι πυροσβέστες στην ταυτοποίηση και την σύλληψη του 50χρονου. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες τις οποίες αποκάλυψε η ΕΡΤ προχθές, μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον εκνεύριζαν οι θάμνοι.

0: Να πάμε λίγο τώρα και σε κάποια ηχητικά που έχουμε, φίλες και φίλοι, με αφορμή το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο διήρκησε αρκετή ώρα, τέλειωσε κοντά στα μεσάνυχτα, πρέπει να σας πω. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Πολύ μεγάλη έτσι, διάρκεια η συνεδρίαση αυτή, γιατί ήταν απολογισμός της Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Παπαναστασίου, με τον κάθε αντιδήμαρχο να κάνει τον δικό του απολογισμό στον δικό του τομέα ευθύνης και κάθε πρόεδρο νομικού προσώπου. Δηλαδή, είδαμε και τον πρόεδρο του ΔΠΕΦΕ και πρόεδρους άλλων νομικών προσώπων, φυσικά όλους τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο επίσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης, να κάνουν τους δικούς τους απολογισμούς, οι οποίοι διέρχεσαν αρκετή ώρα. Ήταν μαραθώνια πραγματικά και πολύ κουραστική η συγκεκριμένη συνεδρία. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η παράταξη του κυρίου Τραπεζιώτη απεχώρησε από την διαδικασία ακριβώς για αυτό το λόγο, αλλά και για το λόγο ότι δεν είχαν κληθεί στη συνεδρίαση του απολογισμού, όπως υποστήριξε ο κύριος Τραπεζιώτης, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, πρόεδροι κοινοτήτων ή ακόμα και πολίτες. Κάτι το οποίο διέψευσε, βέβαια, πρέπει να σας πω, η πλειοψηφία. Και ο κύριος Ζώης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λέει ότι κλήθηκαν όλοι άπαντες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν θέλησαν να παραστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν δικό τους θέμα. Έτσι. Και έτσι είχαμε την αποχώρηση λοιπόν του κύριου Τραπεζιώτη, ενώ δεν άντεξε από ό,τι φαίνεται και η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης και έφυγε και ο κύριος Παπανικόλαου. Έτσι ουσιαστικά δηλαδή είχαμε αυτή τη συζήτηση. Μια συζήτηση που μετά τα απολογιστικά στοιχεία διήρκησε, μάλλον ουσιαστικά η ουσία δηλαδή ήταν προς το τέλος της συνεδρίασης, όταν άρχισε να μιλάει και η παράταξη της, του κ. Πιστιόλα και ειδικότερα ο κ. Κώστας Πιστιόλας και ο κ. Πάνος Καψάλης από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση. Να ακούσουμε καταρχήν έτσι την παρέμβαση που έκανε ο Γιώργος Παπαναστασίου για τον
1: απολογισμό.
0: Γίνεται
1: εξαιρετική δουλειά. Γίνεται προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια θα είμαστε όλοι συμμέτοχοι. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι συμμέτοχο. Καταφέραμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο να είμαστε πρωταθλητές. Και είναι αλήθεια. Το έχουν ομολογήσει όλοι. Κάναμε σε δύο θητείες πρώτες 201,5 εκατομμύρια ευρώ. Μετρημένα προϋπολογισμών. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για το καλύτερο. Και σε αυτό πραγματικά άκουσα κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που είπε ότι θα είμαστε περήφανοι ως Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλα περνάνε από εδώ μέσα, είτε από τις επιτροπές είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο καθένας από την πλευρά του να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, ανθρωπίνως δυνατό, αλλά να υπερβούμε ακόμα και αυτές τις δυνατότητες, ώστε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο και να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους δημοτικούς.
0: Κριτική άσκησε ο επικεφάλης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κ. Κώστας Πιστιόλας. Προχώρησε στο κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης του απολογισμού για το 2025. Ουσιαστικά ήταν απολογισμός θητείας. Εντάξει, ακούσατε τον κ. Παπαναστασίου, έκανε απολογισμό 12ετίας ο Δήμαρχος. Βασική αιχμή τώρα της παρέμβασης του κ. Πιστιόλα ήταν ο Δήμος Αγρινίου. Δεν κινείται, λέει, με σχέδιο. Δεν υπηρετεί ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό προσανατολισμό. Δεν αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει στόχευση, παρά μόνο διαχείριση. Και αυτή, μάλιστα, η διαχείριση συχνά είναι κακή. Αυτά τόνισε μάλιστα ο κύριος Πιστιόλας. Να πω ότι μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι τα μεσάνυχτα, η παράταξή του εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.
2: Μεγάλη εικόνα του Δήμου. Μια πόλη, πώς την αντιλαμβανόμαστε εμείς? Απόλυτη εσωστρέφειας, χωρίς δυναμική αλλαγής. Με χαμηλές προσδοκίες των κατοίκων, το είπα και πριν. Και παντελές έλλειμμα οράματος μιας κουρασμένης δημοτικής αρχής. Μια πόλη άψυχη. Αυτό λέει ο κόσμος έξω. Που στενάζει στους κλειστούς πεζοδρόμους, στα κλειστά μαγαζιά και στη μοναχική της πορεία. Που βλέπει τα θεία δώρα της

0: έχουν θέσει ευθύνη στο Δήμο. Κλείνω. Εργοστάσιο Παπαστράτου. Είμαστε αδύναμοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και μικροί να αναδείξουμε το δωρεά των πολύ μεγάλων του Αγρινίου. Ποιον πραγματικά υποτιμάμε με το άχαρο ξεφτισμένο μπλε ύφασμας καλωσιάς που προσπαθεί να κρύψει το μεγαλοπρεπές της πόλης που ζούμε. Το σπουδαίο της δωρεάς των Παπαστρατέων, την ίδια την ιστορία μας. Αν τελικά η ίδια η αρχή, η δημοτική, δεν αυτοϋποτιμά τον εαυτό της με αυτό.
1: Αυτά με τα ξέρω τον κύριο Πιστιόλα. Στο επίκεντρο της κριτικής του να πούμε ότι βρέθηκε το πάρκο. Έκανε λόγο για μεγαλόστομες διακηρύξεις που κατέληξαν σε απογοητευτικά αποτελέσματα. Ανάλογη κριτική του και για την Τριχονίδα, την οποία παρουσίασε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πλήρους απουσίας στρατηγικής. Μίλησε για το κυκλοφοριακό, για το κέντρο. Μίλησε για φιάσκο, ειδικότερα στο ζήτημα των ποδηλάτων. Φιάσκο, μάλιστα, όπως είπε, σε δύο φάσεις. Ιδιαίτερα αιχμηρός για τη διαχείριση των αδέσποτων και για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Είπε ότι τι ανοιχτό κέντρο εμπορίου τη στιγμή που η πόλη μετρά κλειστά καταστήματα. Για τις παιδικές χαρές στο Δημαρχείο της Καπραποθήκης, ακούσατε πριν από λίγο, μίλησε για το δημογραφικό, τη σχολική στέγη, για τα πάντα ουσιαστικά. Ο κ. Πισιόλας, πολλά βέβαια από αυτά, πανεπιστήμιο, υποδομές μεγάλες, παλιό νοσοκομείο, είναι ζητήματα τα οποία βέβαια δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αγρινίου, αλλά τα έθεσε όλα ο κ. Πισιόλας, όπως συνήθως κάνει η αντιπολίτευση. Άρδευση, κάθε τη σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια, αγροτική οδοπία, ηλεκτροφωτισμός, τα χωριά, αθλητικές υποδομές, στήριξη αγροτικού κόσμου, έτσι, σε όλα αυτά τα σημεία στάθηκε ειδικότερα ο κ. Κώστας Πισιόλας. Να ακούσουμε έτσι από την πλευρά τη αντιπολίτευση, τη μείζωνο αντιπολίτευση, ένα απόσπασμα και από τα όσα είπε ο κ. Πάνος Καψάλης.
2: Πραγματικά μας παρουσιάσετε μια εικόνα στην οποία όλα βαίνουν καλώς. Ότι ο Δήμος αναπτύσσεται, όπως είπα, η επισκεψιμότητα αυξάνεται, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, οι νέοι επιστρέφουν στον τόπο τους, η πορεία του Δήμου αλλάζει προς το καλύτερο. Αυτή όμως είναι η εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η νυν Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν είναι η εικόνα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες στην πράξη. Γιατί το πραγματικό κριτήριο δεν είναι όσα γράφονταν σε έναν απολογισμό, αλλά τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα που εισπράττουμε. Το αποτέλεσμα όλων αυτών που κάνατε, που αναφερθήκατε σήμερα στον απολογισμό σας, των πεπραγμένων σας, όλοι σας. Δεν άκουσα από κανέναν να μας πει τι αποτελέσματα φέραμε μετρήσιμα στον Δήμο Αγρινίου. Και όταν έρχεται ένας απολογισμός, ο οποίος αναφέρεται έτους 2025, και ρωτώ πότε ξανά γίνει ο απολογισμός ο προηγούμενος. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν κάναμε απολογισμό πέρυσι, όσο οφείλατε να φέρετε συνεδρίαση απολογισμού? Γιατί δεν κάνατε απολογισμό πρόπερσι? Έχετε να κάνετε απολογισμό, κύριε Δήμαρχε, και σαν Δημοτική Αρχή, κύριε Σύμβουλη, γνωρίζετε πόσο? Αν γνωρίζετε. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε. Αλλά δεν τον κάναμε. Και συγκεντρώνετε κι εσείς στο έτος 2025 όλο τον απολογισμό της νυν Δημοτικής Αρχής περίπου.
1: Μάλιστα, κριτική και τον κύριο Καψάλη. Για να ακούσουμε πώς έκλεισε και τη συζήτηση, έτσι, ένα απόσπασμα βέβαια από το κλείσιμο της συζήτησης, η οποία έγινε βέβαια όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος απάντησε σε αυτές τις αιτιάσεις με τον δικό του τρόπο.
3: Όταν αναλάβαμε, είχαμε περίπου 15 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω, σε δάνεια. Ταυτόχρονα παραλάβαμε υποχρεώσεις και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες πληρώνονται ακόμα και τώρα. Τα οποία στοιχεία αυτά μπορείτε να τα δείτε. Με εντολές, αφού λέτε, γιατί δεν μιλήσαμε εμείς για το παρελθόν, κανένας, αλλά αφού θέλετε τώρα θα μιλήσω. Με εντολές προφορικές, σε έργα, σε μηχανήματα έργων ή οτιδήποτε άλλο. Θα σας τα δώσουμε τα στοιχεία και αυτά όμως, αφού τα θέλετε, για να δείτε τι αποπληρώνουμε τόσα χρόνια. Ότι γενικότερα η αυτοδιοίκηση έχει πρόβλημα στα λειτουργικά, νομίζω ότι είναι σαφές. Είδατε, βλέπετε, αν παρακολουθείτε, και γενικότερα όχι μόνο τις δικές μου, αλλά και τις τοποθετήσεις όλων των συνδικαλιστών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ότι έχουν σφίξει τα λειτουργικά μας με τις αυξήσεις των τιμών, με τις αυξήσεις της μισθοδοσίας και. Πάμε πιο κάτω. Για να ξεκαθαρίζουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Καλλιόμορφος, εντάξει, τι να πω τώρα, όλα όσα ανέφερε είναι αρδευτικά κλπ. Εξηλεκτρισμός, αγροτικός, όλα αυτά που προσπάθησε να μα

0: πει ότι έγιναν, δεν έγιναν από τους Δήμους, έγιναν από τις Νομαρχίες, έγιναν από τα Υπουργεία, έγιναν ενδεχόμενα, που έγιναν. Αλλά δεν είναι αρμοδιότητες του Δήμου. Άρα δεν μπορεί να αμεμφόμαστε γι' αυτό. Τώρα, κύριε Καψάλη, και στην προηγούμενη θητεία τα ίδια ακριβώς λέγατε. Τώρα βέβαια, γιατί είπατε ότι αυτοσαρκαζόμαστε, εκτός αν δεν ξέρετε την έννοια, κανείς δεν αυτοσαρκάστηκε. Τις λέξεις. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, επειδή λέγατε όλα τα ίδια ακριβώς που λέγατε σήμερα, τα λέγατε και στην προηγούμενη θητεία. Κάθε φορά λέτε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ότι τίποτα δεν γίνεται σωστό, ότι δεν έχουμε κόσμο να έρχεται στα Γρήνια, ότι δεν έχουμε τουρισμό, ότι πού πήγανε τα αυτά, όλα. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, ότι έχουμε εγκαταλείψει τα χωριά μας, η Δημοτική Αρχή λοιπόν κρίνεται στις εκλογές. Και στις εκλογές του 23 τα χωριά απάντησαν συντριπτικά. Σε αυτά που λέγατε και που συνεχίζετε να λέτε. Συνεχίστε έτσι. Θα έρθουν και οι επόμενες δημοτικές εκλογές και θα ξαναπάρετε το ίδιο και ακόμα πιο σπουδαίο αποτέλεσμα. Γιατί συνεχίζετε να επιμένετε σε πράγματα τα οποία καθημερινά στα χωριά μας καθημερινά είμαστε παρόντες.
1: Να, σε αυτά από τον κύριο Παπαναστασίου για τις επόμενες εκλογές μίλησε. Τώρα μας πιένει κάτι μιλού, μας μπερδεύει εδώ λίγο ο Δήμαρχος. Εγώ νόμιζα ότι κατεβαίνει για υποψήφιος βουλευτής. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν υφίσταται αυτό το σενάριο, υφίσταται και είναι και πολύ ισχυρό βέβαια, αλλά μίλησε και για τις επόμενες εκλογές. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι και αυτός πάλι υποψήφιος, αλλά το πιθανότερο είναι να μην είναι και να είναι κάποιος άλλος. Τώρα, ποιος θα είναι αυτός ο άλλος, αδυνατό προς το παρόν να σας το πω. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι και κάποιος μέσα από τη δημοτική ομάδα του κ. Παπαναστασίου, μπορεί να μην είναι κιόλας μέσα από τη σημερινή δημοτική ομάδα του κ. Παπαναστασίου. Να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε δηλαδή πλούσιο ρεπορτάζ βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά πράγματα, ειδικότερα από το φθινόπωρο. Όταν βέβαια όλα αυτά θα σημαδοτοδοτηθούν που σας λέω με την περίπτωση που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχωρήσει σε ανακοίνωση προκήρυξη μάλλον εκλογών. Μόλις γίνει αυτό, εφόσον ο κ. Παπαναστασίου θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, θα πρέπει να παραιτηθεί.

Διαβάζω εδώ ότι υπάρχει και ειδική προσευχή της Εκκλησίας για τον καύσωνα. Το ξέρεις αυτό, Βαγγέλη? Κράτα το αυτό να το ξέρεις, να το πεις και στη μαμά σου, ότι η προσευχή αυτή αναφέρει πάψον των βλαβερών καύσωναν και απόστειλων δρόσων και άβραν. Έτσι να το λέμε αυτό, όταν έχει καύσωνα, μπας και πέσει θερμοκρασία. Δεν έχουμε βέβαια καύσωνα αυτή την περίοδο. Κανονικές, έτσι, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας έχουμε και θα έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Μπήκαμε όμως τον Ιούλιο, έτσι. Και κάποια στιγμή θα έρθουν και τα 40, είναι απόφευκτο. Στο Αγρίνιο είμαστε άλλωστε. Οπότε να λέτε αυτή την προσευχούλα, να ανάβετε και κανένα κοντίσιο όμως. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει την εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427. Αν έχετε βαρεθεί τώρα εσείς να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού στο site της Τράπεζας Υπήρου, έτσι. Και μέσα σε λίγα λεπτά μπορείτε να κερδίσετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τέλος, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558.

Λοιπόν, στο επόμενο μας θέμα, λίγο και από αυτοδιοίκηση πάλι, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου, Θωμά Κοτσουπιά, υποδέχθηκε στο γραφείο του χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Θανάσης Μαυρομάτης, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που έχει με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγροτική ανάπτυξη, τις προοπτικές του πρωτογενού τομέα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ετωλοκαρνανίας. Έμφαση, μάλιστα, δόθηκε στην ανάγκη, όπως αναφέρεται, ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών, στη διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων κλπ. Εντάξει, τα γνωστά λέγονται. Ουσία είναι να προχωράμε και παρακάτω, βέβαια. Για παράδειγμα, έτσι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα με το κεντρικό αρδευτικό δίκτυο της Ετωλοκαρνανίας. Βέβαια, εδώ πέρα θα πρέπει να κατευθούν και προτάσεις, θα πρέπει να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Είναι ζητήματα τα οποία δεν άπτονται και αρμοδιότητα στις περιφέρειες, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτή η ιστορία με την διόρυγα ΔΕΛΤΑ 20 έχει καταντήσει κουραστική, φίλες και φίλοι. Έτσι, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια με την κεντρική αρδευτική διόρυγα και τον κόσμο κάτω εκεί στην παραχυλότητα να φωνάζει και να παραπονιέται και να διαμαρτύρεται, βλέποντας ότι η παραγωγή του κάθε χρόνο κινδυνεύει εξαιτίας των σπασιμάτων, των βλαβών που έχουμε σε αυτή τη διόρυγα, η οποία είναι κατασκευασμένη βέβαια από τη δεκαετία του 70. Είναι φυσιολογικό να παρουσιάζει φθορές εξαιτίας της παλαιότητας του αρδευτικού δίκτυου εδώ στην Ετωλοκαρνανία. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του αρδευτικού δικτύου είναι 50 ετίας. Και είναι φυσιολογικό να έχουμε ζητήματα. Πρέπει να μπει, τέλος πάντων, να γίνει καθαρή η κουβέντα, η ειλικρινής κουβέντα και προγραμματισμός, αν θέλουμε να μιλάμε δηλαδή για αγροτική παραγωγή εδώ στην Ετωλοκαρνανία. Τώρα, στη συνάντηση Κουτσουπιά Μαυρομάτη, είχαμε και τη συζήτηση για δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και ένωσης, με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την στήριξη νέων αγροτών κλπ. Δήμος Θέρμου, Δήμος Σιρομέρου, Δήμος Μεσολογίου μας έχουν ήδη ενημερώσει ότι έχουν συνεδριάσει του Δημοτικού τους Συμβουλίου, ούτως ώστε να αναδείξουν εκλογή μελών Προεδρείου αλλά και μελών Δημοτικής Επιτροπής για την περίοδο 2026 έως 31 Δεκάτου του 2028. Μιλάμε για την δεύτερη περίοδο δηλαδή της Δημοτικής Θητείας. Βρισκόμαστε ακριβώς στα μισά τώρα. Οπότε η συνεδρίαση ειδικότερα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογίου για αυτόν τον λόγο πραγματοποιείται σήμερα στις 6.30 το απόγευμα.

Και μια και μιλάμε για το Δήμο Μεσολογγίου, να πω ότι το Σάββατο 4 του μηνό, τώρα το Σάββατο 11 το πρωί, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, έχουμε μια εκδήλωση τελετή απονομή των ανωτάτων τιμητικών διακρίσεων του Δήμου Μεσολογγίου. Θα τιμηθούν η Ελένη Καλάκη για τη διαχρονική συμβολή τη στην ανάδειξη και ενίσχυση τη πολιτιστική ταυτότητα του Μεσολογγίου, ο Σπύρος Ζαχαράτος για τη συμβολή του στη διατήρηση και ανάδειξη τη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και ειδικότερα του Πανηγυριού του Αγίου Σημεών, του ICMU, και ο Γιώργος Παυλάκης, ο καλός φίλος και συνάδελφος για χρόνια και συνεργάτης, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στην προβολή και ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Μεσολογγίου, καθώς και της αφοσίωσης και του ήθους που επέδειξε κατά την διαχρονική του δράση. Μπράβο στο Δήμο Μεσολογγίου που το κάνει αυτό, που τιμά έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από τη δουλειά του για δεκαετίες έδωσε πολλά στο Μεσολόγγι και στην ευρύτερη περιοχή και ήταν ένας φοβερός πραγματικά επαγγελματίας στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιώργος Παυλάκης, που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, μετά θάνατον τον τιμά πάντως ο Δήμος Μεσολογγίου με την ανώτατη τιμητική διάκριση που θα μπορούσε να δώσει. Κλείνουμε κάπου εδώ. Θα είμαστε πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μην αλλάξετε τη συχνότητα όμως, μείνετε συντονισμένοι. Ο Παρασκευάς μαζί είναι κοντά σας σε λίγο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό μήνα σε όλους και χρόνια πολλά, βέβαια, σε όσους και όσους γιορτάζουν.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους, καλό μήνα να ευχηθούμε. Είναι ο τελευταίος μήνας που ραδιοφωνικά είμαστε στην παρέα σας, Ιούλιος άλλωστε, την καρδιά του καλοκαιριού θα λέγαμε. Βέβαια ο Ιούνιος είχε ορισμένα σκαμπανεβάσματα εδώ που τα λέμε. Να δούμε καιρικά πώς θα κυλήσει ο Ιούλιος. Όχι όμως μόνο καιρικά, να δούμε πώς θα κυλήσει και ως μήνας. Ελπίζουμε με λιγότερα δυσάρεστα και περισσότερα ευχάριστα για όλους.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αντένα Στάρ, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.ames.gr. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, όπως αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που υπάρχει το διαδίκτυο. Βαγγέλης Κοκκώσης στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Παρασκευάς μαζί με μια παρουσίαση. Ξεκινήσαμε φυσικά την εκπομπή μας με το καλωσόρισμα του νέου μήνα, Ιούλιος, ο 7ος μήνας λοιπόν του Γρηγοριανού ημερολογίου, διάρκεια ημερών 31, και εμείς, Βαγγέλη, σταματάμε 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, από όσο γνωρίζω. Λοιπόν, οπότε μέχρι και την τελευταία ημέρα του νέου αυτού μήνα θα είμαστε ραδιοφωνικά στην παρέα σας. Για την ιστορία να πούμε ορισμένα πράγματα, ότι ο συγκεκριμένος μήνας πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου και βεβαίως με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο έγινε ο 7ος μήνας. Και φυσικά Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα, κάτι σαν τίτλος τιμής να δώσουν στον μήνα αυτό το όνομά του.

Να πούμε ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια στην λεγόμενη αρχαία Αθήνα, μέσα στην διάρκεια αυτού του μήνα, γιορτάζονταν διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα γεγονότα. Είχαμε τα διησωτήρια στον Πειραιά, τα διησωτήρια στην Αθήνα, τα εκατόμβρια, τα Ηράκλεια και τα Κρόνια. Στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος έχει διάφορες ονομασίες ανάλογα και την περιοχή. Καταρχάς θεωρείται, ή μάλλον ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης και Αλωνεύτης, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά της χώρας συναντάται και με την ονομασία Θεριστής. Λόγω του ψυχρού κλίματος, ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη δε Ρόδο τον ονομάζουν και Φουσκομινά ή Χασκομινά, επειδή αρχίζουν και φουσκώνουν ή χάσκουν τα σίκα, δηλαδή να οριμάζουν και να ανοίγουν. Στην Άξο και Τυχείο, ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Είπαμε, έχει διάφορες ονομασίες ο Ιούλιος, ανά περιοχή, και φυσικά Αηλιάς ή Αηλιάτης, λόγω προφανώς της εορτής του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Και φυσικά μεγάλες θρησκευτικές εορτές εντός του μήνα, με πρώτη και καλύτερη τη σημερινή, την πρώτη του νέου μήνα, λοιπόν, ως γνωστόν, όχι μόνο 1η Νοεμβρίου, αλλά και 1η Ιουλίου, τιμώνται οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, ιατροί στο επάγγελμα, το οποίο μάλιστα το εξασκούσαν αφιλοκερδώς, παρακαλώ.

Άλλες μεγάλες εορτές αυτόν τον μήνα είναι της Αγίας Κυριακής 7 Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου, του προφήτη Ηλία που αναφέραμε και νωρίτερα, λόγω της ονομασίας Αηλιάς ή Αηλιάτης του μήνα Ιούλη, της Αγίας Παρασκευής και φυσικά του Αγίου Παντελεήμονα.

Άρα σήμερα, Βαγγέλη, έχουμε Ανάργυρο, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρική είναι τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες και σε όλους που εορτάζουν σήμερα. Κάποιοι επιλέγουν να γιορτάζουν την 1η του Νοέμβρη, έτσι μην το ξεχνάμε. Και μιας και μιλάμε για την εορτή των Αγίων Αναργύρων, να πούμε ότι το εκκλησάκι εδώ απέναντί μας, Βαγγέλη, στη Χαρελάο Τρικούπη, χθες το απόγευμα υπήρξε πανηγυρικός εσπερινός, όπως συνηθίζεται, πλήθος πιστών και χθες το απόγευμα και σήμερα από νωρίς το πρωί με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Και φυσικά να πούμε ότι πέραν της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας τελέστηκε και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ευεργετών και δωρητών της Χριστιανικής Ένωσης Αγνιείου αλλά και του Γυροκομείου. Επίσης να σημειωθεί ότι το απόγευμα σήμερα θα ψαλεί και η Ιερά Παράκληση προς τιμήν των Αγίων Αναργύρων.

Έχουμε και εορτές ανά τον κόσμο, Βαγγέλη, μην τις ξεχνάμε. Καθώς μεταξύ άλλων είναι η Εθνική Εορτή του Καναδά σήμερα, σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουλίου του 1867. Εθνική Εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962. Έχουμε και παρόμοια γιορτή, βεβαίως είναι η Εθνική Εορτή και του Μπουρούντι για την κήρυξη της δικής του ανεξαρτησίας από το Βέλγιο το 1962. Εθνική Εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960. Η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα 1η Ιουλίου του 1920. Και βεβαίως Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία. Κάτι ακόμη τι έχουμε, Γιουλάγια λέει στη Βουλγαρία. Είναι μια εορτή εκεί που θυμίζει την εποχή των χίπης.

όσο ζει κανείς, Βαγγέλη, μαθαίνει, και καλό είναι να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ορισμένα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η του Ιούλη. Ήταν το μακρινό για εμάς, 1828, όταν αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Ίδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσης αυτής υπογράφηκε αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, του 1828, και το μότο της σχολής ήταν «Άρχες θεμαθών, άρχην επιστήσει». τώρα. Δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή μάλιστα επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την χάραξη της μεταπολιτικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί μάλιστα η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο τότε έρχεται να αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.

2015, σαν σήμερα, δύο γεγονότα με πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό περιεχόμενο. Σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, λοιπόν, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη χώρα μας, καθώς δεν αποπληρώσαμε τότε, λέει, τη δόση του περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που οφείλαμε. Με ανακοίνωσή του, μάλιστα, το FCE λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έτσι η χώρα μας βρίσκεται εκείνη τη χρονική στιγμή χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος, μάλιστα, τότε της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας δεν το αποσύρει ως πρωθυπουργός τότε της χώρας, και αυτό είναι το επόμενο γεγονός σαν σήμερα που έχει σύνδεση το ένα με το άλλο, διότι με διάγγελμά του ο Αλέξης Τσίπρας ζητά από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Αυτό κάλεσε τους πολίτες να κάνουν τότε, να ψηφίσουν όχι. Και οι πολίτες τον άκουσαν και ψήφισαν όχι. Είπαν ένα μεγάλο όχι, ένα όχι εκείνης της εποχής, το οποίο μέχρι και σήμερα έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Για το τι είδους όχι ζητούσε από τους πολίτες ο Τσίπρας, για το τι είδους όχι ψήφιζε, για το τι είδους όχι ψήφιζε ο κόσμος και για το τι ακριβώς συνέβη κατόπιν εορτής. Γιατί το όχι έγινε ναι. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ζητούσε από τους πολίτες σαν σήμερα το 2015 να ψηφίσουν όχι, δεν εννοούσε όχι στο ευρώ. Και ήταν κάτι που το έλεγε τότε. Δεν έχω, λέει, κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Το όχι, προφανώς, που ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας και εισέπραξε από τους Έλληνες στην πλειοψηφία τους, ήταν ένα όχι στα μέτρα που μας ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι όχι στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι τότε είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και έως και αρκετά χρόνια αργότερα πολλοί πίστευαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε μέσα από το όχι στο δημοψήφισμα να μας βγάλει από το ευρώ. Κάτι το οποίο αρνήθηκε και αρνείται μέχρι και σήμερα και ο ίδιος.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1953, όταν η Δόξα Δράμας εγκαινιάζει το νέο της γήπεδο με φιλικό αγώνα κόντρα στον πρωταθλητή Ελλάδος, τότε τον Παναθηναϊκό, 2-2 μάλιστα, στην 40η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Βουλγαρούς. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λοιπόν, η Δόξα Δράμας εγκαινίαζε το νέο της γήπεδο. Απέσπασε ισοπαλία από τον τότε πρωταθλητή Ελλάδος. Ένα ακόμη γεγονός με αθλητικό περιεχόμενο για σήμερα, 2004, Βαγγέλη, όταν με γκολ του Τραϊανού Δέλα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, η Ελλάδα νικά 1-0 την Τσεχία και προκρίνεται στα τελικά, στον τελικό μάλλον, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου εκεί μας περίμεναν οι γηπεδούχοι, οι οικοδεσπότες. Ήταν καλοί οικοδεσπότες, αλλά και εμείς, αν και φιλοξενούμενοι, δεν ξέρω αν καταχραστήκαμε τη φιλοξενία τους, Βαγγέλη. Τους κερδίσαμε και στην πρεμιέρα, τους κερδίσαμε και στο φινάλε, πήραμε και το τρόπαιο και φύγαμε. Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτό το ευρωπαϊκό, για παγκόσμιο δεν ξέρω, αλλά αυτό το ευρωπαϊκό θα μνημονεύεται, Βαγγέλη, από όλες τις γενιές και τις επόμενες γενιές, ότι η Ελλάδα κάποτε στο ποδόσφαιρο, που δεν το είχαμε και συνήθιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων αλλά και συλλόγων, μόνο ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο δεν το έχουμε συνήθιο, είτε σαν εθνική ομάδα είτε σε επίπεδο συλλόγων, να κατακτούμε ευρωπαϊκούς τίτλους. Γι' αυτό ακριβώς, αυτού του είδους οι τίτλοι, η αλήθεια είναι ότι μένουν στην ιστορία. Σε αντίθεση με το πόλο, σε αντίθεση με το μπάσκετ ή με άλλα αθλήματα, όπου οι τίτλοι πάνε και έρχονται, είτε σε επίπεδο συλλόγων είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Το εντυπωσιακό γύρω από αυτή την υπόθεση με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ότι οι Άγγλοι, οι οποίοι θεωρείται ότι είναι εκ των κορυφαίων και το αγγλικό πρωτάθλημα μάλιστα, ναι, και όμως το οξύμορο είναι ότι η Αγγλία παγκόσμιο έχει πάρει. Ευρωπαϊκό, Euro που λέμε, δεν έχει πάρει ποτέ η Αγγλία. Και η Ελλάδα έχει πάρει έστω και μια φορά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Μπορεί σε επίπεδο συλλόγων ή εθνικής ομάδας η Αγγλία να έχει κάνει μεγαλύτερα βήματα, μάλλον σε επίπεδο αγγλικού ποδοσφαίρου, γιατί σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ναι, μεν η Αγγλία είναι μια τεράστια φανέλα, μια μεγάλη εθνική ομάδα, έχει τίτλους σε επίπεδο παγκοσμίων κυπέλων, αλλά ευρωπαϊκό η Αγγλία δεν έχει πάρει. Παραλίγο να το πάρει πριν μερικά χρόνια, αλλά δεν. Αγγλία 0, Ελλάδα 1 θα λέμε.

να κλείνουμε σιγά σιγά την ενότητα του Σαν σήμερα με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα το 1849 γεννήθηκε ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής, συγγραφέας. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. 1899 τώρα, μια άλλη σπουδαία προσωπικότητα της χώρας μας που γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, φιλόσοφος, αλλά και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ενώ το 1945 γεννιέται η Αμερικανίδα ρόκερ, η Ντέμπι Χάρι, τραγουδίστρια βεβαίως, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Να πάμε όμως να σταθούμε λίγο και στις προσωπικότητες που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. 1923, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. 2004, ο Μάρλον Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός, ποιος δεν τον γνωρίζει, μέσα από τις ταινίες του δηλαδή. Και το 2015, μια ακόμη απώλεια σαν σήμερα, ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος μάλιστα είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο, στα ναζιστικά στρατόπεδα τότε συγκέντρωσης και εξόντωσης. Αφήνουμε το σαν σήμερα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. 35 βαθμοί Κελσίου, δεν θα ξεφύγει και πολύ ο υδράργυρος, δεν ξεφεύγει πολύ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου λοιπόν, ηλιοφάνεια, οι ασθενείς βροχοπτώσεις σήμερα δεν αναμένονται. Όπως βλέπω εδώ έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό του καιρού. Εκεί που το Σάββατο ας πούμε θα είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις, αυτές οι βροχοπτώσεις έχουν μετατραπεί τώρα με βάση την πρόγνωση σε καταιγίδες, οπότε θα έχουμε έτσι μια πολύ δύσκολη, όπως φαίνεται, ημέρα το Σάββατο εκτός απροόπτου, δύσκολη από το μεσημέρι και έπειτα, με έντονα καιρικά φαινόμενα και τη θερμοκρασία να υποχωρεί κι άλλο έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αντί να ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, Βαγγέλη, και αυτό βλέπω ότι θα συνεχιστεί και την Κυριακή, όπου ξημερώματα Κυριακής θα είναι άστατος ο καιρός μέχρι να βελτιωθεί στη διάρκεια της ημέρας, και την ερχόμενη Δευτέρα ο υδράργυρος επίσης δεν θα ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι προς το παρόν που λέμε έτσι, η ζέστη, δεν βλέπουμε κάτι ακραίο, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ευρώπης όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν κατά πού να κάνουν. Εδώ η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής το καλοκαίρι είναι τόσο όσο και πολύ μικρά τα διαστήματα με υψηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πώς θα κυλήσει και το υπόλοιπο αυτού του μήνα.

Και βεβαίως πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν και τις επόμενες ώρες αλλά και τις επόμενες ημέρες, τολμώ να πω. Και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα.

0: το πρώτο και πολύ σημαντικό θέμα του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Συνείδηση για σήμερα είναι για τα προγράμματα ΟΧΕ και ΒΑΑ των Δήμων, τα οποία κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες. 5 από τα 10 προγράμματα ΟΧΕ στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0% παρακαλώ. Πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να προβληματίζει αυτού του είδους η απορρόφηση που είναι στο 0%. Σε ΕΔΑ οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν. Μοναστηράκι Βόνιτσας, 2 συλλήψεις είχαμε για τον θάνατο του 46χρονου στο εργοτάξιο. Κρατείται μέχρι τη δίκη, δικάζεται την Παρασκευή ο εμπριστής της παραβόλας. «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», είπε χαρακτηριστικά. Αυτό φέρεται να υποστήριξε ο 50χρονος. Ο Βαγγέλης κουνάει το κεφάλι του και τι να κάνει με αυτά που ακούει, αν είναι δυνατόν. Αν φτάνουμε στο σημείο όταν μας εκνευρίζουν οι θάμνοι να βάζουμε φωτιές, τότε δεν γίνεται δουλειά. Αυτά δεν είναι παραδείγματα προς μίμηση, αλλά παραδείγματα προς αποφυγή. Όχι τέτοιες νοοτροπίες. Δεν πρέπει να τις έχουμε αυτές οι νοοτροπίες. Είναι καταδικαστές. Συνάντηση Μαυρομάτη με τον Θωμά Κουτσοπιά. Από φθινόπωρο τα έργα επέκτασης σε ό,τι αφορά την κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Με περισσότερες κατασκηνωτικές περιόδους ανοίγει φέτος η κατασκήνωση του Θέρμου και στα ευσυνείδητα η πλατεία γήπεδο προβληματίζει. Έχει γίνει η κεντρική πλατεία της πόλης μας, Βαγγέλη. Λες και είναι γήπεδο. Μην τυχόν κάνουν και τον τελικό του Μουντιάλ, δεν ξέρω εδώ. Δεν ξέρω. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Κάνε το δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε κάποια θεματάκια που αφορούν την περιοχή μας και κάποια θέματα που έχουν έτσι ένα happy end τουλάχιστον ως προς την συγκέντρωση των χρημάτων. Και μιλάμε βεβαίως για τον 16χρονο Λάμπρο. Για τον 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί σε μια σοβαρή επέμβαση καρδιάς, η οποία δεν μπορεί να μην γίνει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πάση θυσία. Αυτό το λόγο άλλωστε χρειάστηκαν να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, μιας και η επέμβαση, Βαγγέλη, ως γνωστόν δεν θα γίνει εδώ, θα γίνει στο εξωτερικό, και καταλαβαίνει κανείς ότι χρειαζόταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, απαιτούνταν ένα μεγάλο ποσό, το οποίο μάλιστα μέσα σε μία εβδομάδα μαζεύτηκε αυτό το ποσό και με το παραπάνω. Και αυτό δείχνει ότι όταν θέλουμε είμαστε άνθρωποι, με το αλφα κεφαλαίο. Και βεβαίως αυτή η κίνηση όλων, γνωστών και αγνώστων, έχει προκαλέσει την συγκίνηση και των ανθρώπων της οικογένειας, με τη μητέρα του 16χρονου να εκφράζει το δικό της ευχαριστώ δημόσια με μια ανάρτηση στα social. Ένα ευχαριστώ, λέει, είναι λίγο για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς που αγκαλιάσατε το Λάμπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που ένιωσε όλη η οικογένεια είναι πηγή δύναμης και ελπίδας. Οι ευχές και οι προσευχές σας για την υγεία του Λάμπρου μας γεμίζουν και εμένα και τους υπόλοιπους της οικογένειας μας με δύναμη και αισιοδοξία. Είχε προηγηθεί και μια ανάρτηση που έκανε ο φιλανθρωπικός οργανισμός Πράξη Αγάπης, ο οποίος και από την πλευρά του ευχαρίστησε όλους όσους ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αυτό το κάλεσμα, και βεβαίως είναι... Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά σε αυτές τις στιγμές, σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα λόγια που λέει είναι πράγματι περιτά, γιατί καταφέρανε όλοι όσοι βοήθησαν, όλοι όσοι βοήθησαμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, καταφέραμε μέσα σε μία εβδομάδα να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Και οι ευχές φυσικά όλων μας θα συνοδεύουν τον 16χρονο Λάμπρο στην χειρουργική επέμβαση, την οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Thank you.

μας, μιας και είμαστε σε θέματα που αφορούν την πόλη του Αγρινίου, να σταθούμε και σε μια ενημέρωση που είχαμε από τον Δήμο Αγρινίου, με την οποία γίνεται γνωστό προς τους γονείς και τους κηδεμόνες ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς αλλά και στους δημοτικούς βρεφοπονιακούς σταθμούς παρατείνεται. Αυτή είναι μια σημαντική είδηση, καθώς να πούμε ότι αρχικά έχει οριστεί το διάστημα 28 Μαΐου με 30 Ιουνίου, δηλαδή ένας μήνας και κάτι. Ωστόσο, υπάρχει παράταση, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έως και τις 13 Ιουλίου. Και αυτό γίνεται για να διευκολυνθούν οι γονείς και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων. Να σημειωθεί κάπου εδώ ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Αποκλειστικά ηλεκτρονικά, δεν μπορεί να πάει κάποιος σε κάποια υπηρεσία. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται η αίτηση μέσω ειδικής πλατφόρμας, η οποία φυσικά είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου αλλά και στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή. Τώρα, να δούμε ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά τα τμήματα νηπίων, μιλάμε για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 23 έως 31 Μαρτίου του 24. Και για τα τμήματα βρεφών, παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η Απριλίου του 24 έως 31 Απριλίου του 2026. Όπως τονίζουν από τη Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής, διευκολύνοντας παράλληλα τις οικογένειες και ενισχύοντας την πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης. Μιας και μιλάμε για τη Δημοτική Αρχή και στεκόμαστε σε θέματα του Αγρινίου γενικότερα, όχι μόνο του Δήμου. Ωστόσο, χθες, Βαγγέλη, ως γνωστόν, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, σε κάθε περίπτωση, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ήταν μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, στην οποία η Δημοτική Αρχή φυσικά τοποθετήθηκε για τα πεπραγμένα του περασμένου έτους, του 2025. Τοποθετήθηκαν όλοι οι αντιδήμαρχοι, νυν και πρώην, όλοι τοποθετήθηκαν. Ήταν βέβαια μια διαδικασία που η αλήθεια είναι άρχισε να κουράζει από ένα σημείο και μετά. Έτσι, μια μονότονη διαδικασία, ένας έπαιρνε το λόγο, έκανε έναν απολογισμό, αφού μίλησαν όλοι από τη Δημοτική Αρχή, μετά ο λόγος πέρασε στους ανθρώπους της αντιπολίτευσης. Βέβαια, είχαμε και κάποιες αποχωρήσεις εδώ, να το πούμε και αυτό, γιατί η παράταξη, βεβαίως, του κυρίου Τραπεζιώτη δεν έμεινε μέχρι τέλους.

Η αλήθεια είναι ότι η συνεδρίαση συγκεκριμένη, η χθεσινή, δεν είχε κάποια διαφορά σε σχέση με τις αντίστοιχες των προηγούμενων χρόνων. Όμως, από το ξεκίνημά της, ο κύριος Τραπεζιώτης εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στην αίθουσα δεν υπήρχαν εκπρόσωποι των φορέων, ούτε καν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Και μάλιστα για το λόγο αυτό έθεσε ζήτημα αναφορικά με τα διαδικαστικά της συνεδρίασης και το αν εκλήθησαν οι φορείς όπως κανονικά πρέπει. Μάλιστα από το Προεδρείο και τη Γραμματεία απαντήθηκε ότι όλες οι απαραίτητες προσκλήσεις έγιναν όπως πρέπει να γίνονται κάθε φορά σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις. Ωστόσο, ο κύριος Τραπεζιώτης επέμενε και υπήρξε και μια αντιπαράθεση και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ζώη, αλλά και με τον ίδιο τον

Ήτων. Ωστόσο, δυστυχώς, το λέμε αυτό, δυστυχώς, φτάνουμε στο συμπέρασμα και λέμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη για πρώτη φορά, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε προηγούμενες σεζόν. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται, δυστυχώς, κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί. Και η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους οι διαδικασίες, όπως το τεχνικό πρόγραμμα ή ο προϋπολογισμός, έχουν μια παρόμοια διαδικασία και η οποία από ένα σημείο και μετά, ακόμη και για τους θεατές, είναι ο λίγον τι έως πολύ θα έλεγα κουραστική. Βέβαια, αν δει κανείς το πώς οι πολίτες αυτής της πόλης βλέπουν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματικά είναι αριθμοί που όχι απλά απογοητεύουν, Βαγγέλη, είναι αριθμοί που θα έπρεπε ίσως να μας προβληματίζουν όλους μας και τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι πολίτες κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια φτάνουν στο σημείο να αποφασίσουν για τον επόμενο δήμαρχο, για την επόμενη δημοτική αρχή, για το ποιοι θα είναι εκείνοι που θα ελέγχουν ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως μείζονος αντιπολίτευση, το έργο της δημοτικής αρχής κτλ. Είναι λοιπόν πραγματικά θλιβερό όταν βλέπει κανείς ότι ο κόσμος γυρίζει την πλάτη. Όταν βλέπει κανείς ότι ο κόσμος δεν παρακολουθεί, η αλήθεια είναι, τις συνεδριάσεις. Και δεν μιλώ μόνο για αυτές τις συνεδριάσεις, τον απολογισμό των πεπραγμένων ή του τεχνικού προγράμματος ή του προϋπολογισμού, που είναι και ο λίγον τι πιο εξειδικευμένες, και τις υπόλοιπες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δυστυχώς, τις παρακολουθούν ελάχιστα άτομα.

γύρω στις 12 το βράδυ, γιατί εκείνη την ώρα περίπου ολοκληρώθηκε η χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση. Βέβαια από ένα σημείο και μετά έβλεπες μία αίθουσα που ήταν άδεια σε μεγάλο βαθμό. Είχε αποχωρήσει και η παράταξη του κ. Τρεπεζιώτη από νωρίς, αλλά και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τα μάτια τους όρθια, έτσι να κρατήσουν τα μάτια τους ανοιχτά, να σταθούν όρθιοι άνθρωποι. Άλλοι έπαιζαν και με τα κινητά τους, να περάσει και λίγο η ώρα, τι να κάνουνε. Ήταν μια διαδικασία η οποία βλέποντάς την, η εικόνα που έβλεπες, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Έτσι, και αυτή η εικόνα παρατηρείται σε αρκετές συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, να σταθούμε λίγο στον απολογισμό, αν θέλετε, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα. Ήταν λίγο μετά τις 11, αν δεν κάνω λάθος, που πήρε το λόγο ο κύριος Πιστιόλας για να τοποθετηθεί για τα όσα άκουγε για ώρες από τους άνθρωπους της Δημοτικής Αρχής, από τον εκάστοτε αντιδήμαρχο που έκανε το δικό του απολογισμό βάσει του έργου, βάσει το τι έχει αναλάβει, με ιδιαίτερα αυστηρό αλλά και αυτοδιοικητικά στοχευμένο λόγο. Η αλήθεια είναι, ο κύριος Πιστιόλας άσκησε αυστηρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Αγρινίου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι πίσω από τις εξαγγελίες κυριαρχούν η απουσία οράματος, η χαμηλή αποτελεσματικότητα αλλά και η διαχειριστική αδράνεια. Εδώ, Βαγγέλη, να σταθούμε και στην βασική αιχμή της παρέμβασης Πιστιόλα, που ήταν ότι ο Δήμος Αγρινίου δεν κινείται με σχέδιο. Δεν υπηρετεί δηλαδή ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό προσανατολισμό και δεν αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Μάλιστα, στο επίκεντρο αυτής της κριτικής βρέθηκε το πάρκο Αγρινίου. Και όχι μόνο το πάρκο, μία σειρά από θέματα τα οποία εξακολουθούν και προβληματίζουν, και βεβαίως η παράταξη του κ. Πιστιόλα θέλησε να τα επισημάνει.

έκλεισε η συζήτηση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και αφού ευχαρίστησε τους δημότες για τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Αγρινή, ο κ. Παπαναστασίου, απάντησε και με μια έτσι ατάκα, χαρακτηριστική ατάκα, στην κριτική της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ευχαριστώ, λέει, τους πολίτες, γιατί κάθε φορά μας δίνουν ακόμη υψηλότερο ποσοστό. Γιατί όταν η αντιπολίτευση, λέει, απαξιώνει το έργο που έχουμε κάνει, εμάς, λέει, τα ποσοστά μας ανεβαίνουν συνέχεια. Την επόμενη φορά είπε 60%.

και εγώ τώρα έρχομαι και ρωτώ, 60% με τον ίδιο υποψήφιο βουλευτή ή τελευταία στιγμή θα διεκδικήσει ξανά τον Δήμο Αγρινίου? Γιατί οι πληροφορίες θέλουν την υποψηφιότητα Παπαναστασίου για τις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να έχει κλειδώσει ή μήπως όχι?

είπα Νέα Δημοκρατία Βαγγέλη και θυμήθηκα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίον δεν τον ξεχνά ούτε ο Μάριος Σαλμάς. Και εδώ τώρα έχουμε μία δήλωση, στο πλαίσιο συνέντευξης βεβαίως, που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό, στο Κόντρα 24 για την ακρίβεια, ο ανεξάρτητος βουλευτής Στόλου Ακαρνανίας, ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος στάθηκε στα όσα πρόκειται να πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη συγκεκριμένα, στη διαδικασία για την άρση της ασυλίας του. Και μάλιστα ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Σαλμάς ότι δεν αποκλείεται αυτά τα οποία θα πει να στοιχήσουν, λέει, το αξίωμα του Υπουργού. Γιατί είπε στη δημοσιογράφο ότι, στην κυρία Γκάτσου συγκεκριμένα, ότι για τον μήνα Ιούλιο, λέει, είναι υπουργός. Μετά, λέει, δεν ξέρουμε. Και η δημοσιογράφος απόρρισε, φυσικό και επόμενο, και του λέει τι εννοείται, λέει, γιατί να μην είναι μετά υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Και βέβαιος ο κύριος Σαλμάς στάθηκε στην ημέρα που ο ίδιος θα μιλήσει στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του, για την μήνυση που του έκανε. Και βεβαίως είπε ότι τα στοιχεία μου, λέει, θα είναι τόσο πιστικά για αυτά που θα πω και θα παρουσιάσω, που από την πλευρά του κύριος Γεωργιάδης ούτε καν θα απαντήσει.

Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Σαλμάς, ανεξάρτητα του αν κανείς συμφωνεί ή όχι μαζί τους, είναι δύο έμπειροι πολιτικοί. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι δύο έμπειροι πολιτικοί και σε κάθε περίπτωση τα λεγόμενά τους έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα, τολμώ να πω. Το να τοποθετείται κατά αυτόν τον τρόπο ο κύριος Σαλμάς δείχνει από την πλευρά του ότι αυτά τα οποία θα πει θεωρεί ότι θα προκαλέσουν κάποιους τριγμούς. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση να δούμε ποια θα είναι και η απάντηση από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, αν ο Υπουργός Υγείας θα τοποθετηθεί ενδεχομένως σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις του ή ακόμη και μέσω των social που συνηθίζει να τοποθετείται, και σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε για να δούμε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη όλου αυτού του ζητήματος. Όλα αυτά φυσικά ενώ η κουβέντα για την επόμενη μέρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική διαδρομή του Μάριου Σαλμά, συνεχίζεται. Πασόκ ή στο κόμμα Σαμαρά, είναι ένα από τα ερωτήματα που πολλοί θέτουν.

Και μιας και είπα Σαμαρά Βαγγέλη, να δούμε τι λέει και ο κύριος Φεύγας, ο οποίος χθες το πρωί μίλησε σε πρωινή εκπομπή του Αντένα για τα όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ώρες. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είναι και πολιτευτής στον ομόετολο Ακαρνανίας, στάθηκε βεβαίως στα όσα ο ίδιος μέσα από ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αναφέρει. Ωστόσο επιχείρησε να, από την πλευρά του αυτή τη φορά, να χαμηλώσει τους τόνους, χωρίς ωστόσο να αποσύρει τις θέσεις του και τα πιστεύω του και για τον Αντώνη Σαμαρά και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάντως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε σκοπεύει, λέει, να προσχωρήσει στο κόμμα Σαμαρά.

0: και μάλιστα μεταξύ άλλων τόνισε ότι όλα αυτά τα σενάρια περί Σαμαρά ή οτιδήποτε άλλο λέει ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Τα απέρριψε κάθετα. Δεν υπάρχει, λέει, καμία περίπτωση να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, αν με το παραμικρό δεν μπορεί και ένας πολιτευτής να πει και την άποψή του, δηλαδή μην φτάσουμε και σε άλλες καταστάσεις. Έχει δικαίωμα, Βαγγελίας, δεν είναι ο κάθε πολιτικός, κάθε πολιτευτής να πει την άποψή του. Δεν σημαίνει ότι πρέπει στο 100% να συμφωνεί με το κόμμα στο οποίο ανήκει, αλλά αυτό ταυτόχρονα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια α ή β διαφωνία ότι θα σηκωθεί να φύγει να πάει σε άλλο κόμμα. Μην φτάνουμε κάποια πράγματα από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Je t'aime, amour, many bad
0: Παράλληλα, για το συγκεκριμένο γεγονός, ο κύριος Φεύγας αποκάλυψε στην εκπομπή που ήταν καλεσμένος ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής και βεβαίως επαναλαμβάνει ότι η επιστολή αυτή ήταν, λέει, διάφανη και ξεκάθαρη. Ήταν, λέει, μια δημόσια επιστολή. Και στάλει, λέει, πάντα με εκτίμηση και σεβασμό προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Το ότι στάλθηκε με σεβασμό, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το ότι την αγνόησε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, αλλά οι μέχρι στιγμής κινήσεις δεν φαίνεται να την έχει πάρει και με καλό μάτι αυτήν την επιστολή. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε εν ολίγες ότι αυτά τα οποία αναφέρει η επιστολή Φεύγα είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία.

Εμείς θα βάλουμε μία ανωτελεία σιγά σιγά περί πολιτικής και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας, θα επιστρέψουμε και με άλλα θέματα επικαιρότητας και θέματα που αφορούν και την τοπική δημοσιογραφία και όχι μόνο, και σε πολιτιστικό και σε κοινωνικό και σε αθλητικό επίπεδο. Όλα αυτά όμως στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τότε μία μικρή μουσική παύση, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

δεν φεύγουμε και πολύ από τα θέματα που αφορούν την πολιτική και τα της αυτοδιοίκησης. Και αυτό γιατί, αύριο 5η 2 Ιουλίου και ώρα 6 το απόγευμα, όπως έγινε και επίσημα γνωστό, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η 4η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης αυτή τη φορά η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για τη νέα θητεία διάρκειας 30 μηνών, παρακαλώ, από τις 2 Ιουλίου του τρέχοντος έτους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2028.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο αστυνομικό μας δελτίο. Έχουμε διάφορα συμβάντα τα οποία σε κάθε περίπτωση προκαλούν θλίψη αλλά και οργή ταυτόχρονα. Να σταθούμε σε μία περίπτωση στο Μεσολόγγι, όπου ανήλικοι συνελήφθησαν για bullying σε βάρος ενός άλλου ανήλικου, ενός 15χρονου, και πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες και της Ελλάς αναφέρουν ότι οι ανήλικοι, αφού εξύβρισαν και πέταξαν και γλάστρα στον 15χρονο με σκοπό να του προκαλέσουν σωματική βλάβη, έφτασαν στο σημείο να βιντεοσκοπήσουν αυτό το περιστατικό, ενώ του είχαν κλέψει και το κινητό τηλέφωνο για να το ελέγξουν. Συνελήφθησαν λοιπόν χθες κατά τις απογευματινές ώρες στην πόλη, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Συγκεκριμένα ήταν τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 αλλά και 14 ετών, και τα έβαλαν με έναν συνομιλικό τους επί της ουσίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν φυσικά και οι τρεις γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την καταγγελία του 15χρονου, ένα βράδυ πριν, δηλαδή την Δευτέρα, στην περιοχή του Μεσολογγίου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι, αφού τον προσέγγισαν, τον εξύβρισαν, εκεί αποπειράθηκαν να του προκαλέσουν και τις σωματικές βλάβες, πετώντας του τη γλάστρα που αναφέραμε και νωρίτερα, και η οποία μάλιστα είχε και χώμα μέσα η γλάστρα, και στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο να του πάρουν και το κινητό τηλέφωνο, να τσεκάρουν και το περιεχόμενό του, χωρίς φυσικά την συνένεσή του. Μάλιστα, ο ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να είναι εκείνος που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλες τις πράξεις της βίας σε βάρος του συνομήλικού τους, ως μαγιά. Αυτό θεωρείται στις μέρες μας μαγιά. Το να τα βάζεις με έναν συνομήλικό σου ή με έναν αδύναμο άνθρωπο, να τον χτυπάς, να το αρπάζεις το κινητό, να τον βιντεοσκοπείς για αυτά τα οποία του κάνεις, αυτό κάποιοι το θεωρούν στις μέρες μας μαγιά. Θλίψη και μόνο θλίψη.

σε ένα άλλο συμβάν τώρα. Βεβαίως είχαμε χθες το πρωί τη σύλληψη ενός άνδρα από αστυνομικούς του τμήματος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε περιοχή της Ναυπακτίας. Ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε επαυτοφόρο να πραγματοποιεί μια παράνομη αμοληψία μέσα από την κήτη του Ευήνου. Μάλιστα, για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιούσε, λέει, μια μπουλντόζα αλλά και ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό για την ακρίβεια, το οποίο ήταν ήδη γεμάτο με αμοχάλικο. Μάλιστα, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος της Τροχέας Ιεράς Πόλεως για να βεβαιώσουν τις τροχονομικές παραβάσεις. Και φυσικά οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση τόσο των δύο οχημάτων αλλά και του παράνομου φορτίου.

0: καρδιά.
1: Φεύγουμε από τα αστυνομικά θέματα, αν και κατά κάποιο τρόπο μένουμε σε αυτά. Γιατί, γιατί έχουμε και δύο αναζητήσεις. Δύο αναζητήσεις, η μία έχει να κάνει βεβαίως με την περίπτωση του Νίκου Σακαρέλου. Η αλήθεια είναι ότι για τη δική του περίπτωση και για την εξαφάνισή του έχει ασχοληθεί και ασχολήθηκε ενεργά στις τελευταίες της εκπομπές κατά τη διάρκεια της σεζόν και η Αγγελική Νικολούλη. Μιλάμε για τον Νίκο Σακαρέλο και τις έρευνες οι οποίες συνεχίζονται. Μάλιστα από σήμερα ξεκινά ένας νέος κύκλος για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου, ο οποίος φέρεται να έχει εξαφανιστεί από τις 31 Μαΐου σε περιοχή της Αθήνας. Οι δικοί του άνθρωποι έχει περάσει τόσος καιρός, έχει περάσει ένας μήνας και κάτι πλέον, και παρόλα αυτά οι δικοί του άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν κάποιο σημείο ζωής, να μην έχουν κάποια επικοινωνία μαζί του. Γι' αυτό ακριβώς έχει σημάνει και Silver Alert.

Και μάλιστα οι έρευνες είχαν σταματήσει, η αλήθεια είναι, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, και φαίνεται πως από σήμερα, πρώτη του νέου μήνα, ξεκίνησαν και πάλι από νωρίς το πρωί στην ασπριά ορεινής ναυπακτίας για τον εντοπισμό του 73χρονου. Συγκεκριμένα στις 7 το πρωί, παρακαλώ, ξεκίνησαν οι έρευνες και σε αυτές συμμετέχουν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, η ΕΜΑΚ, η Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή, η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης, αλλά και η Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Λοακαρνανίας, ενώ στη διαδικασία αναμένεται να συνδράμουν και 3 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Ως γνωστόν, ο Νίκος Σακαρέλος, επιχειρηματίας, ζούσε και δραστηριοποιούνταν στην Αμερική, χωρίς ποτέ ωστόσο να απομακρυνθεί από τον χώρο, από τον τόπο καταγωγής του. Χάθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, οι αλήθεια είναι, συνθήκες, λίγο μετά την άφηξή του στην Αθήνα. Να πούμε ότι είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε έρθει στην Ελλάδα για τις καθιερωμένες διακοπές του. Μάλιστα, 31 Μαΐου, την τελευταία ημέρα του Μαΐου, ένα συγγενικό του πρόσωπο ήταν εκείνο που τον μετέφερε από το σπίτι του στην Ναύπακτο και τον άφησε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο κέντρο της Αθήνας. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα τα ίχνη του χάθηκαν. Ενώ το στίγμα του κινητού του κοντά στο χωριό του την Ασπριά περιέπλεξε, η αλήθεια είναι, ακόμη περισσότερο την υπόθεση και οδήγησε φυσικά στη συνέχιση των ερευνών στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι μία από τις υποθέσεις, Βαγγέλη, που παραμένουν άλυτες. Είναι ένα μυστήριο πραγματικά το πώς αυτός ο άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη χάνονται τα ίχνη του. Είναι μία υπόθεση φυσικά η οποία, όπως είπαμε, πέρα από τις αστυνομικές αρχές έχει απασχολήσει σε αρκετές εκπομπές την Αγγελική Νικολούλη.

Silver Alert βεβαίως έχει σημάνει και για την εξαφάνιση μιας 37χρονης γυναίκας της Διονυσίας από την περιοχή της Ηλίας μάλιστα, και συγκεκριμένα στην περιοχή Μούτελη. Μιλάμε για την 37χρονη Διονυσία Αντανοπούλου, σύμφωνα και με ενημέρωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της από την Ηλία και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν φυσικά αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν και λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε

Επίσημη ανακοίνωση, η Διονυσία Ντανοπούλου έχει ύψος 1,69, κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα τζιν σορτσάκι, μία μακό μπλούζα και σαγιονάρες. Και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις οποιαδήποτε πληροφορία έχει κανείς θα πρέπει να απευθυνθεί είτε στο χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο, είτε στην εθνική γραμμή για τους αγνοούμενους ενήλικες 10-17, αλλά και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας ή και μέσα από τις αντίστοιχες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με τις αναζητήσεις ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντική οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Μπορεί σε κάποιους μια λεπτομέρεια να φαντάζει ασήμαντη, αλλά για τις αρχές ίσως παίζει καθοριστικό.

Τώρα, να σταθούμε σε ένα άλλο θέμα. Σταθήκαμε βεβαίως σε ό,τι αφορά στην επιβολή του τέλους στα μικροδέματα από χώρες της Ασίας και αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας την ικανοποίηση του ΣΕΕΔΑ, του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών. Να πούμε ότι ικανοποίηση έχουμε και στον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου σε ό,τι αφορά την επιβολή του τέλους στα μικροδέματα.

Μάλιστα, ο Εμπορευομηχανικός Σύλλογος θεωρεί ότι πρόκειται για μια πρώτη κίνηση προς την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων, λέει, που έχει δημιουργήσει η ανεξέλεγκτη εισροή προϊόντων μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Ωστόσο, ο Σύλλογος αυτός τονίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο, λέει, από μόνο του δεν επαρκεί. Η ουσιαστική προστασία των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και του καταναλωτή προϋποθέτει, λέει, την εφαρμογή ίδιων κανόνων για όλα τα προϊόντα που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή τον τρόπο διάθεσής τους. Ο Σύλλογος ακόμη υποστηρίζει ότι απαιτούνται αυστηροί και ενιαίοι έλεγχοι ως προς την ασφάλεια, την ποιότητα αλλά και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ώστε να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και να εξελιχθούν αθέμητα πλεονεκτήματα.

Και μιας και βρισκόμαστε σιγά σιγά λίγο πριν φτάσουμε στο αθλητικό, στις αθλητικές ειδήσεις, γιατί έχουμε εξελίξεις φυσικά που αφορούν και στον Πανετολικό, να σταθούμε σε μια συλληπιτήρια ανακοίνωση που εξέδωσε το τοπικό σωματείο της Αθλητικής Ένωσης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, καθώς πενθεί για τον Άγγελο Πασιόπουλο και μάλιστα εκφράζει τη θλίψη της για την απώλειά του, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του συλλόγου. Ο Άγγελος Λιάνιος δεν υπήρξε, λένε, ένας απλός παίκτης, αλλά ήταν, λέει, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στα γήπεδα και στις καρδιές μας. Αυτό αναφέρει με μια ανάρτησή της στα social η Αθλητική Ένωση Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Περί πανετολικού ο λόγος, πού να ξεκινήσω, από τα δυσάρεστα ή από τα ευχάριστα. Τα δυσάρεστα είναι ότι ο Ματσάν τέλος. Το πάλεψε η ΠΑΕ, του έκανε πρόταση, του έδινε, όπως λέει το ρεπορτάζ και του πάρει του Τσελεπίδη και το monobala.gr, του έκανε μια πρόταση με τα διπλά χρήματα από όσα έπαιρνε πέρσι, και όμως ο παίχτης αρνήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι καιρό τώρα προσπαθούσε και αυτός από την πλευρά του να δει μήπως έρθει κάποια πρόταση από το εξωτερικό που να τον ικανοποιεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας μια τέτοια πρόταση. Παρ' όλα αυτά ο παίχτης δεν θα συνεχίσει στον Πανετολικό. Τέλος λοιπόν η περίπτωση Ματσάν. Ένας παίχτης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τη διαφορά. Έτσι, έκανε τη διαφορά και όλοι θα περίμεναν αυτή η υπόθεση να έχει happy end. Και όσο οι μέρες κυλούσαν, όσο ο ίδιος έτσι έδειχνε μικρά σημάδια ότι δεν αποκλείεται να πει το ναι, όλοι είχαν αρχίσει να αισιοδοξούν. Δυστυχώς όμως τα πράγματα φαίνεται ότι πήραν μια οριστική τροπή, με τον παίκτη να μην συνεχίζει στην ομάδα του Πανετολικού. Και η διοίκηση και ο προπονητής, ο Γιάννης Αναστασίου, θα πρέπει τώρα να ρίξουν αλλού το βάρος, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό. Δεν μιλάμε για έναν απλά παίκτη, μιλάμε για έναν παίκτη κλειδί, για έναν παίκτη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην περσινή πορεία της ομάδας μας και θα μπορούσε σίγουρα να βοηθήσει πολύ περισσότερο τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μία η απώλεια του Ματσάν, μία η απώλεια του Μπουχαλάκη και της εμπειρίας φυσικά που διαθέτει ένας παίκτης και της ποιότητας όπως ο Μπουχαλάκης, μιλάμε για δύο παίκτες βαρόμετρο. Και τώρα ο Πανετολικός μέσα στις κινήσεις που θα κάνει θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αντικαταστήσει με το λιγότερο εισάξιους, αν όχι και καλύτερους, αυτούς τους δύο παίκτες που πλέον δεν έχει στη διάθεσή του.

Και η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός πριν από λίγο, όπως μας ενημέρωσαν σχετικά, ήρθε σε συμφωνία με τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό Ελίας Όλσον. Μάλιστα ο Ελίας θα είναι αύριο στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανετολικού και φυσικά αναμένεται ο 23χρονος αμυντικός, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να είναι πλέον και επίσημα κάτοικος Αγρινίου. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε ο Ελίας Όλσον θα είναι η τρίτη μας μεταγραφή για φέτος. Είχε προηγηθεί η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Οπόκου και νωρίτερα χρονικά εκείνη του Βασίλη Ξενόπουλου. Και έχουμε και μία ανανέωση επίσημα του Βαγγέλη Νικολάου. Εκείνο το οποίο βεβαίως εξακολουθεί να μας απασχολεί είναι τι γίνεται με τις περιπτώσεις του Μλάντεν, του Σιέλη, δύο επίσης πολύ σημαντικοί παίκτες. Ειδικά ο Μλάντεν έχει και μια εμπειρία πλέον αρκετών ετών στην πόλη μας και θα ήταν ευχής έργο να παραμείνει και να είναι και ένας παίκτης βαρόμετρο και για τα αποδυτήρια.

Μπορεί το δικό μας το μυαλό να είναι κατά κάποιο τρόπο στο Μουντιάλ. Είναι λογικό και επόμενο. Κάθε 4 χρόνια άλλωστε πραγματοποιείται αυτή η γιορτή του αθλητισμού, αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Μουντιάλ είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς, και σίγουρα θα είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν και η εθνική μας ομάδα συμμετείχε στην τελική φάση. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είμαστε σε knockout καταστάσεις. Βλέπουμε φαβοροί να φεύγουν, φαβοροί να επικρατούν άνετα των αντιπάλων τους, όπως έκανε η Γαλλία χθες, όπως έκανε το Μεξικό. Ο Πέλκας τελικά δεν είχε δίκιο, λέγοντας λίγο πριν την προπόνηση που είχε ο ΠΑΟΚ χθες, ο Πέλκας έκανε τις δικές του προβλέψεις, λέγοντας πάνε οι Γερμανοί, λέει, πάνε οι Ολλανδοί, απόψε λέει θα πάνε και οι Γάλλοι, αλλά τελικά οι Γάλλοι όχι απλά δεν πήγαν, οι Γάλλοι συνεχίζουν, είναι εκεί, και σε κάθε περίπτωση η Γαλλία είναι ένα από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Να δούμε λοιπόν αν βιώνουμε για τα καλά, εγώ πιστεύω ότι τη βιώνουμε ήδη, αλλά νομίζω ότι εάν και εφόσον η Γαλλία πάρει το τρόπαιο, ο Εμπαπέ με 2 Μουντιάλ στην πλάτη πλέον, με 2 κατακτήσεις και έναν χαμένο τελικό, σίγουρα βάζει πλώρη για πολύ σπουδαία πράγματα. Ναι, ακόμη κρατάει η εποχή Μέση Ρονάλντο, αν και στα 40 τους πλέον, 39 ο ένας, 41 ο άλλος, αλλά το ερώτημα που είχαμε θέσει στον εαυτό μας ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί για το επόμενο δίδυμο αυτού του επίπεδου, στην μετά Πελέ Μαραντόνα και στην μετά, όπως φαίνεται σιγά σιγά, Μέση Ρονάλντο εποχή, ποιο θα είναι το επόμενο δίδυμο που θα μας απασχολεί για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια, δεν θέλει και πολύ σκέψη. Είναι το δίδυμο Εμπαπέ από την Εθνική Γαλλίας και ο Χάλαντ από την Εθνική Ομάδα της Νορβηγίας. Η Νορβηγία ζει μέρες δόξας. Είναι ορισμένες φρουνιές παιχτών που κάνουν τη διαφορά. Η Νορβηγία δεν μας είχε συνηθίσει να πηγαίνει στα τελικά των διοργανώσεων, δεν μας είχε συνηθίσει να προχωρά στις επόμενες φάσεις, δεν μας είχε συνηθίσει η Εθνική Ομάδα της Νορβηγίας να είναι το φαβορί για πρωτιές τους ομίλους, για προκρίσεις κτλ. Αλλά όταν έχεις στην διάθεσή σου παίκτες αυτού του επίπεδου όπως είναι ο Χάλαντ, πώς να μην είσαι φαβορί για πολλά και διάφορα. Η κουβέντα περί παγκοσμίου κυπέλου αλλά και πανετολικού δεν σταματά. Άνω τελεία διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Αντένα Σταρ. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρισμός.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και πάμε να δούμε θέματα και ειδήσεις που, για να μείνουμε λίγο έως πολύ θα έλεγα στα του αθλητισμού. Και γιατί θα μείνουμε, γιατί πολύ απλά πρέπει να δούμε και άλλα θέματα που αφορούν τον Πανετολικό. Δεν είναι μόνο ο παίκτης που αναφέραμε, ο παίκτης από τη Σουηδία που έρχεται, μιας και ο Πανετολικός εδώ και λίγες ημέρες, οι παίκτες καταρχάς έχουν τελειώσει οι διακοπές τους, όσοι είναι και ανήκουν στην ομάδα έχουν επιστρέψει. Μάλιστα το διήμερο που προηγήθηκε είχαμε τις απαραίτητες εξετάσεις, το καθιερωμένο ετήσιο check-up που συνηθίζεται μαζί με τις εργομετρικές εξετάσεις, και βεβαίως σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Ημιλέον η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έτσι εύχονται καλό μήνα στον Πανετολικό, Βαγγέλη, με την πρώτη προπόνηση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και βεβαίως να πούμε ότι τούτη την ώρα στο Ημιλέον βρίσκονται οι τερματοφύλακες Κουτσερέγκο, Ξενόπουλος, Παπαζόης και Παρδαλός. Η αμυντική Αποστολόπουλος, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Εσκεντζής, Κόγιτς, Μανρίκε, Μαυρίας, Στάγιτς. Η μέση Γκοντζάη, Εστεμπάν, Μπρέγκου, Νικολάου, Ράδος και Σατσιάς. Και η επιθετική Άλεξιτς, Λομπάτο, Οπόκου και Σμυρλής. Θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής. Γαλιάτσος και Εσκεντζής ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα επανένταξης μετά τους τραυματισμούς που είχαν ρήξη χιαστού και οι δύο την προηγούμενη σεζόν. Επίσης, οι Μάνος και Χότζα θα παραχωρηθούν με δανεισμό το επόμενο διάστημα. Δεν γίνεται γνωστό πού, το μόνο βέβαιο είναι ότι Μάνος και Χότζα δεν μένουν στον Πανετολικό, υπό την έννοια ότι παραχωρούνται δανεικοί. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση με τον Παναγρηνιακό ή όχι, θα το δούμε. Και βεβαίως στην προετοιμασία, και το λέω αυτό γιατί με τον Παναγρηνιακό οι σχέσεις που η αλήθεια έχουν περάσει από 40 κύματα, οι σχέσεις πλέον είναι κάτω από μια πολύ ουσιαστική βάση. Οι δύο πλευρές κάθισαν σε ένα τραπέζι, τα έβαλαν κάτω και κατάλαβαν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια άμεση συνεργασία των δύο ομάδων. Άλλωστε ο Παναγρηνιακός επανέρχεται στη Γάμα Εθνική, μας χωρίζουν δύο κατηγορίες, είναι μια ακόμη ομάδα της πόλης και είναι νομίζω ευχής έργο το ότι αρκετά νέα παιδιά από τις ακαδημίες και όχι μόνο του Πανετολικού θα δίνονται ως δανεικοί στον Παναγρηνιακό σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί και η ομάδα στο πρωτάθλημα, στο ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές στον Πανετολικό να παίρνουν την ευκαιρία τους σε ομάδα που ανήκει σε μικρότερη κατηγορία προφανώς, αλλά να παίρνουν την ευκαιρία έτσι ώστε σταδιακά να είναι σε θέση να αποδείξουν αν μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην προετοιμασία παίρνουν μέρος και οι ποδοσφαιριστές της ΚΑΠΑ 19, όχι όλοι, συγκεκριμένοι. Είναι ο Νίκος Αδαμόπουλος, αμυντικός, γεννηθής το 2007. Ο επιθετικός Άρης Αλμπάνης, επίσης γεννηθής το 2007. Αλλά και ο Νόντας Γερνάς, μέσος, γεννηθής το 2008.

περί Πανετολικού φυσικά υπάρχει συνέχεια από τη στιγμή που περιμένουμε αύριο την άφιξη του Όλσον στη χώρα μας, και βεβαίως μένει να δούμε αν θα έχουμε και άλλα νεότερα σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους παίκτες, δηλαδή Μλάντεν, Σιέλη, τι γίνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε κάποιες ακόμη για το φετινό ρόστερ. Σε μια προσπάθεια ο Πανετολικός στη νέα αυτή αγωνιστική περίοδο να εμφανιστεί πράγματι πιο δυνατός σε σχέση με την περσινή χρονιά και να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Έχουμε να κερδίσουμε από τα γενέθλια, Βαγγέλη. Από τις 9 Μαρτίου έχουμε να κερδίσουμε στην έδρα μας.

αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 27 05 51.

Επιστροφή στο αστυνομικό μας δελτίο, καθώς είχαμε μια νέα είδηση που αφορά βεβαίως την περιοχή του Ξηρομέρου. Καθώς σήμερα το πρωί σε περιοχή του Ξηρομέρου συνελήφθη ένας άνδρας από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, μάλιστα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 6 δενδρίλια κάναβης και 51 γραμμάρια της ναρκωτικής αυτής ουσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου πραγματοποίησαν έρευνα σε κήπο οικίας του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν τα 6 δενδρίλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε το 1 και 15 μέτρο και μάλιστα υπήρχαν και 51 γραμμάρια κάναβης. Όσον αφορά για τον συλληφθέντη, να πούμε ότι αυτός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Έτωλο Ακαρνανίας.

Είναι μια ξεχωριστή γιορτή προσφοράς, πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Η απόδοση των τιμών λοιπόν θα πραγματοποιηθεί σε μια σεμνή αλλά και γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 11. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως λοιπόν σκοπεύει να τιμήσει προσωπικότητες που πρόσφεραν, μεταξύ των οποίων η Ελένη Καλάκη, ο Σπύρος Ζαχαράτος και ο Γιώργος Παυλάκης.

Να έρθουμε μία βόλτα και από τον Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, καθώς, Βαγγέλη, να πούμε ότι αναμένεται να προβληθεί για πρώτη φορά η ταινία «Ελλάδα 3-0».

Το Ελλάδα 3-0 λοιπόν έρχεται στον δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής και φυσικά να πούμε ότι είναι ένα νέο project που φέρνει μαζί του, λέει, τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μια ενιαία εμπειρία, πολυφωνική, σύγχρονη και απόλυτα συντονισμένη με το σήμερα.

Αναφερθήκαμε στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, ωστόσο χθες βράδυ τα φώτα ήταν στραμμένα επάνω στον κυποθέατρο Αγρινίου, πάνω στο κυποθέατρο Αγρινίου, γιατί είχαμε την πρεμιέρα για τις εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία, στην παραγωγή του Διπεθέα Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής. Και μάλιστα το συγκεκριμένο έργο, Βαγγέλη, το οποίο απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν από νωρίς χθες βράδυ στο Δημοτικό Παρκοθέατρο, να πούμε ότι μεταξύ των θεατών ήταν και η σπουδαία ηθοποιός η Βίκη Σταυροπούλου. Η Βίκη Σταυροπούλου, η μητέρα της Δανάης Μπάρκα, που πρόσφατα παντρεύτηκε κιόλας. Η Βίκη Σταυροπούλου λοιπόν βρέθηκε στο Αγρίνιο, στο Κεποθέατρο Αγρινίου, παρακολούθησε από κοντά την παράσταση, η οποία παράσταση είναι σε σκηνοθεσία του Θέμη Μιμουλίδη, και βεβαίως να πούμε ότι αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση της αριστοφανικής κωμωδίας σε μια πιο ελεύθερη απόδοση, διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουμουλίδη, με μουσική του Θοδωρή Οικονόμου, κινησιολογική επιμέλεια της Πατρίσιας Απέργη, κουστούμια Βάνα Γιανούλα και φωτισμός Νίκος Σωτηρόπουλος, έτσι όλοι αφανείς ήρωες. Να πούμε βεβαίως ότι στο ρόλο της Προξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου, και βεβαίως στο ρόλο του Κόμπερ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, πλαισιωμένη φυσικά από έναν πολυμελή θίασο που δίνει ζωή στο έργο του Αριστοφάνη. Ξεχωριστή φυσικά ήταν τόσο η παρουσία του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη, που υποδύεται τον Βλέπυρο, και τον οποίον μάλιστα η Βίκη Σταυροπούλου, με τον οποίο διατηρεί μια μακρά και στενή σχέση συνεργασίας και φιλίας, που έχει επεκταθεί και πέραν της σκηνής. Άλλωστε, οι δύο καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, μην το ξεχνάμε αυτό, μαζί με τη Θανάη Μπάρκα, την οποία στις 13 του Ιούνιου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης την οδήγησε ντυμένη νυφούλα στα σκαλιά της εκκλησίας, στο πλευρό βεβαίως του αγαπημένου της, του Φάνη του Μπότση. Να πούμε μάλιστα ότι στο τέλος της εκδήλωσης υπήρξε και μια έτσι αναμνηστική φωτογραφία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ, τον κύριο Γιοβανίδη, να φωτογραφίζεται δίπλα στη Βίκη Σταυροπούλου.

Ακόμη και ο πολιτισμός βεβαίως, πέρα από γέλιο και στιγμές όμορφες, έχει και στιγμές θλίψης. Όσο γνωστόν, σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός ο Μιχάλης Ομόσιος, σε ηλικία 79 ετών. Μιλάμε για έναν ηθοποιό που έμεινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Ταμτάκου, άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο αλλά και τον κινηματογράφο. Την είδηση μάλιστα του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια ομολογουμένως συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία τον αποχαιρετά με λόγια γεμάτα αγάπη και ευγνωμοσύνη.

Μην ξεχνάμε απόψε ότι εκτός των άλλων έχουμε και συνέχεια στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, ένα αμφίροπο ζευγάρι εδώ. Εγώ τολμώ να πω ότι αμφίροπο είναι και το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν στην έδρα τους, αλλά καμιά φορά αυτό φαίνεται δημιουργεί και έξτρα πίεση, έξτρα άγχος. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στη συνέχεια της διοργάνωσης για να φτάσουμε σιγά σιγά από τους 32 στους 16, στις 16 καλύτερες εθνικές ομάδες. Άλλωστε 19 Ιουλίου, Βαγγέλη, θα έχουμε την κάτοχο του Ευρωπαίου. Θα είναι άραγε ξανά η Αργεντινή που το κατέκτησε πριν από 4 χρόνια ή θα έχουμε νέα κάτοχο?

Περισσότερα νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλού Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, στην αυριανή μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Βεβαίως η ενημέρωση, η οποία ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 6 ώρα. 6 με 9 σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM. 9 με 11 ο Παναγιώτης Τσακανίκας. 11 με 1 τα λέμε μαζί. Και μετά τη 1 ξανά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Σε εξυπηρετεί σε κάθε μπροστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μία μηχανή φαίνεται να είναι οι βασικοί δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Στην Αντιτρομοκρατική έχουν περάσει έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και τις έρευνες, όπως είπαμε, έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Υπενθυμίζεται πως οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών μεταξύ τους, με σοβαρότερη αυτή στο σπίτι της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα. Η ίδια είπε στεγκαύματα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ακόμη τρία άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις στο σπίτι του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, και στου πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Τις επιθέσεις σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και έπειτα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα Παραπολιτικά 90,1, ενώ σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνοείται ήδη από την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Επιπλέον, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών έστειλε το μήνυμα πως αν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι και το τέλος της πορείας του. Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κατάρρευσης, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του ποινικού κώδικα που αφαιρά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Σοβαρό ατύχημα με βρέφος 11 μηνών σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο. Το μωρό από τη Γερμανία ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα με αποτέλεσμα να πιει μεγάλη ποσότητα νερού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης διακομίστηκε αεροπορικό στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σήμερα και αύριο αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστης στη χώρα, αφού η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, πέθανε σε ηλικία 74 χρόνων ο Βίκτορ Ουίλις, τραγουδιστής των θρηλυκών Village People. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook. Στα αθλητικά, το Novak Djokovic θα αντιμετωπίσει απόψε στις 7.30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
2: Παραπολιτικά.

0: Δεν βρήκαμε ασθενείς. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν βρήκαμε ασθενείς.
1: Να το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Μας το λέει ο ίδιος υπουργός. Για την ακρίβεια το είπε και αυτό. Ότι δεν έχουμε ασθενείς. Έχουμε τα πάντα. Νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά κάθονται όλοι αυτοί. Είναι άδεια τα κτίρια, γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς. Πάτε και έχετε υγεία καλή, κάνετε αυτά τα προγράμματα που μας λέει ο ίδιος και έχει σώσει 200.000 ανθρώπους και δεν έχουμε ασθενείς. Ξέμεινε η χώρα από αρρώστους. Όλοι οι υγιείς βγαίνουν στα χωράφια και τρέχουν πάνω στις θάλασσες. Κάποιος να αρρωστήσει, να πέσει κάτω εκεί με το βρουτζά, με κάτι, με ένα πυρετό, κάτι για να λειτουργήσει και το σύστημα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς.
0: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα παγκόσμια χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν πάνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θυσμοί, έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Είναι οι νόμοι της ζήτησης και της προσφοράς. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το σύστημα υγείας όταν δεν υπάρχουν ασθενείς. Θα καταρρεύσει, θα το κλείσουν. Πρέπει επιγόντως να αρρωστήσετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα να πάθετε κάτι μέχρι το απόγευμα. Εύκολο είναι. Πέστε από μια σκάλα, κάτι να συμβεί. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ασθενείς, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει καμπάνια για να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να πάμε μέσα στα νοσοκομεία.
2: Κρεβάτια νοσοκομείων ρημαγμένα και ερυπωμένα. Γιατροί μόνοι σε απόγνωση. Νοσηλευτές δυστυχισμένοι και σε κατάθλιψη. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας μας από τις ελλείψεις ασθενών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2030. Φτάνει πια. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει το Τράβα Ψόφα. Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων από ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο. Κόψε τις φλέβες σου. Φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου. Κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη. Γλύψε σφικοφολιά. Πνίξου σε πισίνα. Τράβα Ψόφα. Ένα εγκεφαλικό την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα Ψόφα. Μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε.
2: Τράβα Ψόφα.
1: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε με τον τίτλο, τον εύγλωτο, δύο λέξεις, Τράβα Ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί, δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά εκεί που λέει γλύψε σφιγγοφωλιά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Καλά, πέσε, σκουντούφλισε, κάνε εκεί διάφορα. Φάτε κρέατα με λίπη και χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς, για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς. Και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά. Νοσηλευτές κάθονται. Μην γε σκοτώνουν όλη μέρα κάτω από τα air condition. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς, οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: αρκετός.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
0: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Πόσο να τέξω ακόμα ο χριστιανός?
1: Κάτω σταυρό σας που είστε εδώ.
0: Αρρωσταίνω, υποφέρω, τρελαίνω με.
1: Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές.
0: Καθαρέω,
1: μια χαρά είναι.
0: Λιώνω, σβήνω και αργό πεθαίνω.
1: Είναι καλό πράγμα.
0: Λυπήσουμε.
1: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο ή 200.000 πάνω να συλλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα? Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο Δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί? Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός. Κανονικά. Και πάει ο Αποστόλης, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
3: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλια, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
4: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Πέντατορ, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

0: όχι τις μαντεριγλά.
1: Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος.
2: Ποιος, που ρωτάει και ο Πάριος. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει. Μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μέγαρο Μαξίμου λέγεται. Τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν. Οπότε προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο, και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς λόγω του εισβολή στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω. Οπότε έρχεται ως αντίβαρο. Αυτό το φέρνει η κυβέρνηση για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Έγιναν και αλλαγές στην ανώτατη βαθμίδα, μπήκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη δικαιοσύνη και ειδικά τώρα τελευταία η υπόθεση Γιωτόπουλου και κυρίως όλη αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές που μπήκε στο αρχείο. Όλα αυτά έχουν κάπως δεθεί πολύ ωραία, πολύ γλυκά και χωρίς προσχήματα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στις μέρες μας, δεν υπάρχουν προσχήματα. Τελειώσαμε και με τον Ντίλιαν. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας είναι ο Σγουρός, πρώην ομάρχης, θυμόσαστε, τώρα του Πασόκ, είναι ο Γιάννης Σγουρός στο Ζαχαρό και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
3: Πάμε ξανά.
4: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
3: Ρωτήστε. Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
4: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιαίες δημοκρατίες είναι διάλογος.
3: Αλλά διάλογος επί...
4: Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
3: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα πιστεύω. Τι άλλα
4: κάνετε. Σοβαρολογείτε τώρα.
3: Λοιπόν, σταματήστε, κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
4: Να τις κάνετε. Προτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
3: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμιτ. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
4: Σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
2: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Ζουρός και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
4: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
3: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
3: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
4: Πρέπει να σέβεσαι.
3: Δεν σας επιτρέπω.
4: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω να την ακούει την εκπομπή.
3: Με απειλείτε.
4: Καθόλου. Εσείς δεν απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
3: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω δεν θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια.

0: να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ως γουρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο. Έγινε αυτός ο καυγάς, δεν καταλάβαμε τι συνέβη γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό, πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας
0: λέει. Εσωτερικό, εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστά η χώρα μας.
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστά οι πολίτες στις τράπεζες.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει. Δεν σας νοιάζει που του παίρνουν το σπίτι του αλουνού. Τι είναι αυτό που λέτε. Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα. Δεν σας νοιάζει.
2: Σε ποιον από όλους. Στον απατεώνα.
0: Σε προσωπικά. Απατεώνας.
2: Δεν υπάρχουν απατεώνες.
0: Αυτός που πήρε. Όχι, δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν απατεώνες.
0: Όχι, όχι. Να σας πω γιατί. Ο απατεώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε.
2: Δεν έχουμε
1: δικαιοσύνη. Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό. Ότι είναι απατεώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν αυτοί οι απατεώνες από τον νόμο Κατσέλη που ξέρουμε όλοι τι συνέβη τότε με τα μνημόνια. Πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα στα δάνεια και έπρεπε να γίνει μια διευκόλυνση από την πολιτεία. Βάσει και σώσουν το σπίτι, γιατί θα είχαμε έκρηξη κοινωνική και επανάσταση άμα πετιόντουσαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Έτσι ξεκίνησε και λίγο μετά συνεχίστηκε ως εξής.
2: Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή?
0: Ό,τι θέλετε.
2: Μη φωνάζετε καταρχήν.
0: Τώρα μη μου λέτε τώρα παρατηρήσει σαν δάσκαλος.
2: Μη φωνάζετε γιατί δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
0: Γιατί να φωνάξετε εσείς? Εγώ δεν φωνάζω. Γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκα με 44 χρόνια στη σύνταξη, ναι, και μου κόψαν 50% από τη σύνταξη.
1: Α, σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ως γουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
3: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
4: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
3: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
4: Θα δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στο Κουκουέ. Απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
1: Άντε ντε, περιμένει το Κουκουέ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης. Όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο Κουκουέ για να πάνε μαζί. Και αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί. Δεν πρόκειται. Το ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
4: Και με στην το πάνελ του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
3: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό?
4: Τι πράγμα?
3: Με εσάς αρχηγό?
4: Νομίζω ναι.
3: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
4: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
5: Ναι.
3: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις θέσετε ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχτηκε τώρα με την Ελλάς του. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, θα ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε, μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εις άξιους, όπως ακούμε. Εδώ, οπότε, μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε, με όλους.
6: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. σας έχω. Σας έχω. Τέλος. Δεν τζακίζω το φρύδι μου.
1: Δήλωση πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια βέσπα πάνω τα λέγει αυτά. Τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζει το καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση, μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ένα είναι αυτό του Πολάκη και το άλλο είναι αυτό του Βελόπουλου.
7: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
8: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει.
7: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείται?
8: Μόνοι μας τι δένονται? Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
7: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
8: Βεβαιότατα, εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα.
1: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα. Κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο, όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εις εικόν, αλλά επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
7: Χωρίς άλλο κόμμα.
8: Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός. Κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: Μόνοι σας εννοείται.
1: Μόνο μας στέλνετε. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα. Δεδότατα.
2: Μόνοι σας, το ρωτάει ο Χατζής, ενώ είσαι σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδα στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, άρα όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει. Το παιδί σημαίνει πάγια. Ο Τσίπρας δεν ήξερε όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις. Έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός? Η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε?
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει το λέει ο Φλωράκης.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τα πει ο ελληνικός λαός αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Αν το ελληνικό λαό, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Φοιτητικές εστίες στο Αγρίνιο από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπερκαλύφθηκε το χρηματικό ποσό για τη σωτήρη επέμβαση του 16χρονου Λάμπρου από το Αγρίνιο. Κατατέθηκε η αγωγή των Δήμων κατά της ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά σχετικά με τα φράγματα του Αχελώου. Τραγωδία στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας. 40χρονος τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου, ο κατηγορούμενος για εμπρισμό στην περιοχή της Παραβόλας. Ενστάσεις των κατοίκων του Αγρινίου για την ανάπλαση στο ρέμα του Λικοραχίτη, δεύτερο πάρκο όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση επαντά η Δημοτική Αρχή. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου βρήκε πρώτη στην Ετωλοακαρνανία με 19.780 μόρια. Συναυλία Ανθρωπιά στο κινηματογράφο Ελληνής, η κοινωνία δίπλα στα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους. Ιστορική πρόκριση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες K18 για το Σωτήρι Τσόνη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, ο Παναγιώτης Στασιολάμπρος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Συνδέει στο τρίγωνο Βερμποδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι ρίσκοι και οι βαρύτες.
3: Ναι, μάλιστα.
2: Κάνει ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα η αποστάση. Αυτά
3: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
2: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
3: US Congress.
2: Είναι κυβερνητική βουλή.
3: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
2: Δεν λέτε πώς υποτιμούν.
3: Γιατί λέγεται Congress. Από το Congress, ελληνική λέξη.
2: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
3: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομένα χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: με τέτοιες εξαίσιες μουσικές. Δεν έχουμε ασθενείς, γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι, έχει δεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή, αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για την, τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
1: Και το Βυσκαδουράκης κατεβαίνει στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Ισχύει.
2: Ισχύει,
1: ναι.
2: Εν αγνία μου. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές λέω, στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
1: Ισχύει εν αγνία σου, έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, ενδεξει το έδωσα το όνομα, έτσι χαλαρά.
1: Ναι.
2: Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική, σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικό, βόρειο, νότιο. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανένα και ο κόσμο με έβγαλε στου πιο υψηλού, με ποια τα υψηλότερα.
1: Με τι περισσότερε ψήφου.
2: Με ψήφου.
1: Άρα συνεχίζει.
2: Ναι.
1: Θες να γίνει βουλευτή.
2: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω, δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω ότι κάνεις, τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώς το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου.
1: Mm.
2: Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των κοφών.
0: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βυσκαδουράκι.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε, ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
1: Άρα αυτό είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
2: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό π.χ.
1: ναι.
2: ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι.
1: Έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βυσκαδουράκης, τον λέει άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο άρχοντας είμαι σίγουρος θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει. Οπότε θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
2: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου. Τι να πω εγώ.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
1: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του Άρχοντα, ναι, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο Άρχοντας συμπίπτει με το Θεό, πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος, έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βυσκαδουράκι στα ψηφοδέλτια. Βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο Άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον Άρχοντα να τον διοικεί.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
3: Για μένα είσαι αγαπητός και εσύ είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
3: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λύκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
3: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
4: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαθήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. Μια κοινωνία με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
4: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
4: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
3: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
4: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς. Ευτυχώς.
5: Πρωθυπουργός ένα είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
3: Όχι, όχι.
4: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Ναι, έρθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα. Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
4: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
3: Και εγώ αστεί.
4: Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
4: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
4: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
5: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
4: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
4: Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
4: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές τις βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγάλο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
3: Φυσικά.
4: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
3: Τι είναι τα φαίνεται, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνει, το παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιός τάνε.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
3: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
3: Ναι.
4: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
4: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
5: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
3: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
4: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρηση για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Πώς να μην συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
3: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
4: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
0: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό. Μπράβο στον ακροατή. Και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην Πρωθυπουργία της χώρας. Ο Άρχοντας, που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, είναι ανεξάρτητοι. Όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
6: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο το μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
0: Και έδειχνε τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο, για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία, το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με δεκαετία του 50, ερείπια είναι όλα αυτά, μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις, θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί, με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτή η τόπη, την αγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλόρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
6: Εδώ αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο. Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα τι, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά.

0: έχει, γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία και τέτοιες απόψεις εμφυλοχωρούν στο χώρο αυτό, όπως ξέρουμε και όπως ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, και είναι ένα ακέραιο χτύπημα στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα σε αυτό το χώρο της δεξιάς γενικότερα υπάρχει και κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αν ψηφίσουμε με σοφροσύνη, το ακούσαμε πριν, αλλά αυτό τον κάποιο τι τον κάνουν οι άλλοι.
1: Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ, τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να αναγνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
2: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
1: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το πάω εγώ, 11.30 το πάω αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
2: Καλά, εντάξει.
1: Όχι.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Όλοι αντιγράφουν. Ναι, ναι. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι, είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, άλλες τρεις μέρες, να μετράμε αντίστροφα, λογικό, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.

0: ξένικα
1: της ευθείας της αντρικής σχολής.
0: Είμαι απ' αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
2: Πάλι ντόρτια ύφερα.
0: Η συνταγή φυσικά είναι μια.
3: Μπακαλιάρος σκορδαλιά.
4: Τι σημαίνουν όλα αυτά?
5: Φαΐ φουρτοφουρ.
0: Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
6: Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε.
0: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
6: Παραγιά μου, δεν το πιστεύω.
0: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
3: Ξεκίνω σοβρακάκι.
0: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια.
7: Θα καταρρεύσω.
0: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
8: Σε λασόνα.
0: Πόσο ντρεπόμουν τις πλας γενικά.
7: Δεν κοκκινίζω πλέον.
0: Γυαλιά φορούσα μπουρνούς για καπέλα.
8: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά.
8: Αυτά.
6: 1-0.
4: Πώς ξεπέρασα όλα αυτά.
3: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
0: Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
5: Μια κιλότα καλοκαιρινή.
0: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
4: Α, Κατερίνα!
0: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
9: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
0: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια.
4: Δεν κρατιέται αυτή, παιδιά.
9: Θα πάει στη Ρουμανία.
0: Πήρα μαθήματα ανατομίας.
6: Δεξιός όρθις.
0: Είδα δεκάδες διαφημιστικά.
6: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Έφτιαξα όλα στα σαν δυναμίας.
3: Κάνω και διάδρομο, κάνω λίγα βάρη.

0: το στριγκάκι.
1: Κάνω που και τρομάζω δουλειάς.
0: Σιγά τα αίματα καλέ.
1: Με το βρεμένο σούπερ μίνι, για φάνω καιρό μπικίνι.
2: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας.
3: Φόρεσέ τα.
1: Πέφτουν όλοι οι ξέροι μόνο μιας.
4: Κρακ, κρακ, τέζα.
5: Μα είσαι τέλος πάντων.
1: Γεια σας.
6: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ένα καρακάτσουλιο.
7: Είμαι σήμερα καλός.
5: Στόχος έγινε στον πάντων.
4: Μητσοτάκη, γαρίζεσαι.
1: Με τον τρόπο μου κι εγώ.
8: Σας ευχαριστώ.
9: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα φόρεσε τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης, η είδηση πριν 5 λεπτά κυκλοφόρησε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν

0: τα site που βλέπω. Σε ηλικία 75 ετών, λοιπόν, ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός. Και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους, όπως θυμόμαστε, και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
2: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
3: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
4: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
3: ναι,
4: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
2: Ναι, και εσύ που δεν θέλεις.
5: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
1: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες?
2: Ναι.
1: Μετά λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
2: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
1: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
6: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
2: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
2: Α, εσείς πόσο το είχατε?
1: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
7: Γιάννης Κοτοβός,
2: ο Κωστής Παλαμάς, α!
7: Έλα, Κωνστολακό.
2: Έλα.
7: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
2: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
7: Ναι.
2: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα. Και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
7: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρό.
8: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
11: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό?
13: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
13: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
13: Μπράβο!
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
15: 4 δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
18: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
21: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Παραπολιτικά

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 τραυματίες, η μία διασωληνωμένη. Τις έρευνες αναλαμβάνει η αντιτρομοκρατική. Με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε Πηλαία, Τούμπα και Χαριλάου, άγνωστοι επιτέθηκαν στα σπίτια των Ζήση, Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της πολιτεύτριας τραυματίστηκε σοβαρότερα, φέροντας βαρύτατα εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Στο νοσοκομείο ο πατέρας της και δύο ακόμη ένικοι. Τον αποτροπιασμό το εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε μηδενική ενοχή και αναχώρησε λίγη ώρα για την Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιγάλη Χρυσοχοίδη. Για γνωστούς ανόητους και αμετανόητους, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τόνισε ότι τους αξίζει αυστηρή τιμωρία. Πρόκειται για δολοφονικές επιθέσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Καταδίκη τις επιθέσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αίσθηση έκανε η δήλωση του Γιώργου Φολωρίδη. Χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση των Ρουβίκονα. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Προκατακτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Ποιες εργασίες προκάλεσαν τη μετακίνηση του εδάφους και την απώλεια της στατικής επάρκειας. Τι λένε οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων που εγκατέλειψαν το κτίριο λίγο πριν την κατάρρευση. Τι προβλέπετε για όσους έχασαν το βιό τους και έμειναν άστεγοι. Τι θα γίνει με τα παρακείμενα κτίρια. 3.000 ευρώ, μια πρώτη βοήθεια για όσες οικογένειες έχασαν τα υπάρχοντά τους, δίνει ο Δήμος της Αθήνας. Τόνι με μπάζα στην οδό Αλκμίνης, ζωντανή σύνδεση με το σημείο της κατάρρευσης. Ανίποτη τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική φωτιά κόστισε τη ζωή σε πατέρα και γιο. Κουλουριασμένο σε ντουλάπα βρέθηκε το παιδί της οικογένειας, ενώ αναμένεται επίσημη ταυτοποίηση. Νεκρός εντοπίστηκε πρώτα ο 66χρονος πατέρας και δάσκαλος του χωριού. Συγκλονισμένοι κάτοικοι στον οικισμό Λιτή. Με σοβαρά εγκάβματα η μητέρα που έτρεξε προς το σπίτι την ώρα που φούντωνε η πυρκαγιά. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατό του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας μου, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο ίδιος μίλησε για το δίλημα των επόμενων εκλογών και σχολίασε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Μικρή ανάσα από την πτώση καυσίμων, αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και υπηρεσιών. Ποιοι και γιατί δεν είδαν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ που περίμεναν, νέες διευκρινήσεις από την ΑΔΕ, τα SOS λάθη με τα IBAN και οι έξτρα πληρωμές. Ακριβότερες από σήμερα ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από πλατφόρμες όπως Temusen και AliExpress, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Μεταβατικό Τελωνιακό Μέτρο για εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Στις 15 του μήνα εκπνέει η προθεσμία, 1 στα 3 νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Στο νοσοκομείο με κατάγματα 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα, ενδοοικογενειακή βία από συγγενείς κατήγγειλε η μητέρα του. Φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μεγάλη επιστροφή για τον Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος αναλαμβάνει επίσημο ρόλο στους ερυθρόλευκους. Θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς και μελτέμια στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτές τις επιθέσεις, με τρεις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα 20 μόλις λεπτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αν και δυστυχώς οι τελευταίες μέρες, το τελευταίο 24ωρο είναι πολύ ταραγμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Πράγμα.
2: Πρέπει να πούμε. Ξημερώματα είχαμε και αυτά τα γκαζάκια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι συντονισμένες οι επιθέσεις. Δεν ήταν δηλαδή ότι απλά έγινε ένα περιστατικό όπως συμβαίνει άλλες φορές. Εδώ είχαμε συντονισμένη επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα στον Ζήση τον Ιωακίμοβιτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της διοικούσας εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία. Στον Σάββα τον Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν επί χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, και στην Αφροδίτη την Νέστορο, η οποία ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, το είπε ο ίδιος ο Σάββας ο Αναστασιάδης αυτό, ότι υπάρχει και υλικό από τις κάμερες.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε δύο δράστες, οι οποίοι είχαν προσχεδιασμένα τα πάντα και τώρα ψάχνουν οι αρχές να βρουν τους ανθρώπους αυτούς. Να πούμε λίγο από την αρχή όμως πώς έγιναν τα πράγματα,
0: ναι.
2: Έρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε λοιπόν τρία σημεία. Η πιο σοβαρή επίθεση έγινε στην ανάληψη. Τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό γύρω στις 5 παρα 25 τα ξημερώματα κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν από αυτό το περιστατικό 5 άτομα.
0: Ναι.
2: Μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της και κυρίως η 70χρονη μητέρα της, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Οι άλλοι δύο που τραυματίστηκαν είναι ένικοι της πολυκατοικίας. Τους πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι πήραν εξιτήριο. Είχαμε ζημιές από την επίθεση αυτή και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε άλλα δύο δίκυκλα που ήταν εκεί στην Πιλωτή. Η πρώτη επίθεση χρονικά έγινε στις 4 και 18 στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όλα τα περιστατικά, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
2: Και πάλι εκεί είχαμε γκαζάκι, χωρίς όμως υλικές ζημιές. Εκεί ήταν ο Ζήσης Ιακίμοβιτς, ο πρόεδρος της δικούς της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον οποίο τον βγάλαμε και στον Status FM και μας είπε ότι ακούσαμε θόρυβο, καταλάβαμε ότι κάτι τρέχει στην οικοδομή και τελικά ήταν γκαζάκια, χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως χτύπημα κατά της δημοκρατίας. Και τέλος, 4 και 23 πρώτα λεπτά, δηλαδή με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη επίθεση, είχαμε την επίθεση στην Τούμπα. Εκεί στον τρίτο όροφο της οικοδομής μένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης ο Σάββας ο Αναστασιάδης. Εκεί είχαμε ζημιές σε ιαλοπίνακα στην είσοδο. Δεν είχαμε όμως ευτυχώς τραυματισμούς. Τώρα το περιστατικό αξιολογείται ως πολύ σοβαρό.
0: Ναι. Έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.
2: Έχει αναλάβει και η Αντιτρομοκρατική, σωστά τα λες. Και από τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή το αντιμετώπισαν ως πολύ σοβαρό περιστατικό. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις.
0: Σωστά.
2: Γιατί όταν βάζεις γκαζάκια μπορεί να έχεις και θύματα, όπως παραλίγο να είχαμε θύματα. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, έκανε δήλωση πριν από λίγο ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο, έκανε λίγο νωρίτερα δήλωση από το Μέγαρο Μποδοσάκη που παρουσιαζόταν το νέο application για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω εγώ πρωθυπουργός αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας.
0: Τώρα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι στο Ιπποκράτειο?
2: Είναι στο Ιπποκράτειο και είναι διασωληνωμένη.
0: Είναι πολύ σοβαρά λοιπόν. Να. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα επικοινωνήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς εδώ στα παραπολιτικά, που δέχθηκε την επίθεση στο σπίτι του, καθώς και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης.
3: Ήτανε περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι πρόκειτο για γκαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρας της κυρίας Νέστορα.
4: Εγώ αποσύρασα από το σπίτι εκτός Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει τα μαρίες από την είσοδο. Είχε αρπάξει και λίγη φωτιά και πρόλαβε η αστυνομία, την έζησε. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος και άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία περιστατικά μέσα σε διάστημα 20 λεπτών χαρακτηρίζονται ως περιστατικά τρομοκρατικής κίνησης και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από πλευράς της αστυνομίας. Γι' αυτό το λόγο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε λίγο νωρίτερα τον αποτροπιασμό του. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πήρε από λίγο για μια προγραμματισμένη συζήτηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μια παρουσίαση για μια καινούργια εφαρμογή στο Μποτοσάκι. Εκεί λοιπόν είπε ότι εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Είπε ότι η σκέψη μας είναι με το ζήτημα, το Σάββα κυρίως στην Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω ανακοίνωση πρωθυπουργός βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη, για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Δημοκρατίας, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού κατά τις 4 με 4 ώρες πληροφορίες, αναμένεται να είναι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιακίμοβιτς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ενώ δηλώσεις έκαναν φυσικά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό, στους εμπρησμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τοποθετήθηκε φυσικά και ο Παύλος Μαρινάκης, Κώστα.
5: Ακριβώς, λοιπόν, τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά χρονική συναλλαγή. Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έκανε λόγο για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Είπε ότι είχαν σκοπό να σκοτώσουν και υπογράμμισε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τρομοκρατείται. Αυτά λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη, η εκτίμηση του κορυφαίου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Δολοφονικές επιθέσεις με καζάκια σε σπίτια στελεχών. Είπε ότι όταν βάζει καζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεται την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Ο Γιώργος Φλωρίς νωρίτερα μίλησε λοιπόν για τον. Είπε ότι θα βρεθούν, θα τους βρεθούν μεγάλους προείδους, όπως είπε και η ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, η αρμόδια. Τους ενόχους, αλλά μίλησε και για την λεγόμενη αντισιονιστική. Αυτό ήταν την περιπολία των που μοιάζει λίγο με τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα πριν από λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι υπήρξε παρέμβαση στην αγγελία και ότι εξάγεται προκαταρκτική έρευνα και είπε ότι είναι πια η στιγμή να συνενωθούν οι δικογραφίες του Ρουβίκονα, δηλαδή άρα την Ελλάδα. Ναι. Και είπε ότι το ίδιο γίνει με τη Χρυσή Αυγή
0: και μάλιστα. Και μάλιστα, Κώστα μου, στη δική σου εκπομπή, στη δημόσια τηλεόραση, ο κ. Φλωρίδης έκανε και μία πολύ έτσι, δήλωση που έκανε αίσθηση για τον Ρουβίκονα.
5: Ακριβώς. Τον ρώτησε λοιπόν για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για τον Ρουβίκονα και είπε ότι η δική του άποψη είναι ότι είναι εγκληματική οργάνωση με τον τρόπο που δρά. Και ουσιαστικά αυτό που άφησε να δει είναι ότι όπως συνελήφθη η Χρυσή Αυγή και οδηγήθηκε με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκε και τελικά, κάτι ανάλογο θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί και με τον Ρουβίκονα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε ο Πρωθυπουργός, καθώς και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που όπως σας είπα και νωρίτερα ο Κώστας Παπαχλημίτζος, μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες εκεί και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις.
6: Να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία.
7: Κοιτάξτε, οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
8: Έχει επιληφθεί η τρομοκρατική υπηρεσία, κύριε Βουλή.
7: Βεβαίως. Είναι εκεί η τρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία. Μαζί με την τοπική διεύθυνση γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
0: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο σε δήλωση το Παύλος Μαρινάκης, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να τους ακούσουμε.
9: Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5, 5 και κάτι τα ξημερώματα, έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Καταρχάς, να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
10: Είναι πια η στιγμή αυτές οι δικογραφίες να συνενωθούν όλα την Ελλάδα και το αντίστοιχο που αν θυμόσαστε είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή τότε. Κρεμούσαν διάφορες δικογραφίες διάσπαρτες από εδώ και από εκεί. Αυτές συνενώθηκαν κάποια στιγμή και οδήγησαν τα πράγματα σε μια αντιμετώπιση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει η στιγμή όπου οι εισαγγελικές αρχές θα ενοποιήσουν αυτές τις δικογραφίες για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και εκεί θα λογαριαστούμε με όλους αυτούς.
11: Δηλαδή, είναι ο Ρουβικός κατά τη γνώμη σας εγκληματική οργάνωση?
10: Με τον τρόπο που δρά, σαφώς.
0: Τώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση καταδικάζει τις τρεις επιθέσεις. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κύμα πολιτικών αντιδράσεων προκαλούν οι εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στις κατοικίες των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό και να ζητούν τον εντοπισμό των δραστών. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η βία δεν χωρά στη δημοκρατία. Παράλληλα, έφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε την άμεση σύλληψη όσων ευθύνονται. Στο ίδιο μήκος θέλω να σου πω ότι κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση του τραυματίε και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα χαρακτήρισε τις επιθέσεις εγκληματικές ενέργειες, επισημένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τις αξιοποιήσει για την ένταση της καταστολής και της συκοφάντησης των λαϊκών αγώνων. Η ελληνική λύση ζήτησε την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, μέσω του τομεάρχη του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, αλλά και εδώ διαστόματος του κυρίου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος μίλησε, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος που μίλησε στον Θανάση Φουσκίδη και στη Τέλα Καντών, καταδίκασε την τρομοκρατική όπως τη χαρακτήρισε επίθεση, εξέφρασε τη συμπαράσταση στους 5 τραυματίες και ζήτησε την κορύφωση των ερευνών ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Τέλας Καντών.
13: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
14: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι οι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
0: Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ελεύθεροι οι 5 συλλευτές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα δούμε το δικαστικό κομμάτι στη συνέχεια με τη βοήθεια της Πάσος Παλαιού. Πάμε τώρα όμως με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί ένα 24ωρο μετά από αυτή την συγκλονιστική κατάρρευση. Σε καλημερίζω, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπληκών. Εδώ Αλκμίνης και των Φατιδών. Στα Πετράλωνα, ο χώρος εδώ, το Ερείπιο, η πολυκατοικία Έχει μεταλλική κατασκευή γύρω-γύρω, καθώς η αστυνομία με εντολή του κυρίου Στέφανου Σκουτέλα είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλεως. Φρουρεί από χθες το βράδυ το χώρο, γιατί διαπιστώθηκαν ορισμένα κρούσματα απόπειρας κλοπών. Έχουμε και τέτοια, εννοείται. Ενώ βρίσκονται κλιμάκια μηχανικών από εδώ, από το πρωί και της πυροσβεστικής, και πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έχει καταρρεύσει το κτίριο. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως και κάτοικοι εδώ της περιοχής, ότι χτες εδώ, στο σημείο από το πρωί, βρίσκονταν και οι πέντε κατηγορούμενοι. Και οι μηχανικοί αρχιτέκτονες και ο εργολάβος. Ναι. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει τον χώρο πριν από δύο χρόνια, το 2024.
0: Αυτοί ετοιμαζόταν να φτιάξουν ένα πολυόροφο κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
15: Ακριβώς, είναι το πενταόροφο κτίριο που ετοιμάζονταν να φτιάξουν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, είναι νέοι άνθρωποι από ό,τι μας έλεγαν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, επέβλεπαν οι ίδιοι τα συνεργεία τους, γιατί βρίσκονται στην αρχή της, έτσι γενικά, της καριέρας τους και ειδικά σε τέτοιου είδους κτίρια. Και θέλανε να φτιάξουν και άλλα τέτοια κτίρια στην περιοχή εδώ των Πετραλαίων και από κάτω στο Γκάζι. Οι γείτονες ανέφεραν ότι σήμερα από το πρωί ότι άκουγαν τριγμούς στα παράθυρα και αυτό ήταν που τους
0: κινητοποίησε.
15: Και
0: τους έσωσε, Δημήτρη.
15: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι και ο εργολάβος, ο οποίος είναι και μηχανικός, ήταν εκείνος ο οποίος χτύπησε τα κουδίνα. Είναι κάτι τα οποία, είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί, να δούνε κατά πόσον παρενέβησαν οι μηχανικοί, επαναλαμβάνω και οι πέντε είναι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, να δούνε κατά πόσο παρενέβησαν αυτοί, ούτως ώστε να βγει ο κόσμος έξω και να εγκαταλείψει το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν από τις 11-11.30 το πρωί ότι το κτίριο αντιμετώπιζε προβλήματα στατικότητας και μετά κατέρευσε σε διάστημα ελάχιστον λιγότερο του λεπτού, δηλαδή και προς τα κάτω, βούλιαξε δηλαδή, αλλά και προς τα αριστερά, έφερε μια κλίση προς τα αριστερά. Ναι. Αυτό σημαίνει, όπως έλεγε από εδώ, έλεγαν εδώ άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ότι δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ή τέλος πάντων δεν είχαν ληφθεί τα ενδειγμένα μέτρα αντιστήριξης από αυτή την πλευρά, από την πλάγια πλευρά που κατέρευσε.
0: Τώρα, Δημήτρη, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία οι άνθρωποι σώθηκαν. Ευτυχώς σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η λεγόμενη επόμενη μέρα. Αυτές οι οικογένειες έμειναν άστιγες. Έτσι, έχουν μείνει χωρίς σπίτι.
15: Ναι.
0: Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του είπε ότι θα δώσει ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έμεινε χωρίς σπίτι, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει το βιός τους και είναι πραγματικά, έτσι, η απορία σάξου, τι μέλη γενέστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα...
15: Να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και στην έκρηξη, στην φωνική έκρηξη στους Αμπελόκηπους,
0: ναι,
15: πριν από 3 χρόνια που είχε χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξημητήρης, όπου εκεί ο Δήμος Αθηνών μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους σε χώρους και μετά σε ένα ειδικό χώρο του Δήμου για μερικές μέρες και μετά σε ξενοδοχεία, και μετά είχε αναλάβει τεχνική εταιρεία και είχε ανακατασκευάσει την πολυκατοικία και είχε φτιάξει διαμερίσματα. Εδώ όμως μιλάμε για κατάρρευση.
0: Ναι.
15: Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας έλεγαν από το Δήμο, θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι σε χώρους ή σε ξενοδοχεία, είναι 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα,
0: ναι,
15: και από εκεί και πέρα θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και σε συνεργασία βέβαια με την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του γειτονικού έργου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα μόνιμο κατάλημα μέχρι να δουν τι θα γίνει. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ξανά οικοδομή σε αυτό τον χώρο που έχει πληγεί τόσο πολύ από το χτύπημα.
0: Α, ναι.
15: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί, να γίνει πάλι πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθεί πάλι πολυκατοικία και για ουσιαστικούς λόγους, κατασκευαστικούς, τεχνικούς, αλλά βέβαια και για ψυχολογικούς. Δηλαδή, ποιος θα πάει να μείνει σε μια πολυκατοικία που χτίστηκε εκεί όπου έπεσε, όπου γκρεμίστηκε η προηγούμενη υπό αυτές τις συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, έτσι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Υπάρχει μια μαρτυρία εκεί από τα Πετράλωνα, μια κόρη ενίκου, η οποία μάλιστα...
16: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της. Περιφέρειες στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιο πάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
17: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
18: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
17: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
18: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
18: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
17: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
18: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
17: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
18: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
17: Τηλέφωνο 2641091760.
18: Κινητό 6945-3627-08.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
21: Πώς κοιμήθηκες χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
24: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
25: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
26: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
27: Κάτω από, από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις. Ότι θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο του ιστάμενο κτίριο. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοια είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
0: Για τα αίτια της κατάρρευσης μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κανελόπουλος εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων.
27: Τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή. Εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια από το όμορο κτίριο, ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές το σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτηρίων. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα, άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτηρίου που έγινε κατάρρευση κτλ.
0: Μια πρώτη βοήθεια θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στους πληγέντες, στις οικογένειες αυτές, στις 7 οικογένειες που μένουν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας.
1: Κοιτάξτε, πολλά ακουστήκανε χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίναν όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί οι φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να σφυρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ανίποτη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε πατέρα και γιο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Status FM 107,7 και τη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Καλό μεσημέρι, Λεοντή.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ στην αρχή και νωρίτερα, σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στον Δήμο Ρεοκάστρου, με το πρώτο φως της ημέρας. Ευτυχώς, από ό,τι δείχνουν όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και αντιμετωπίζοντας μικρές αναζωπηρώσεις. Να πούμε για την ιστορία ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 100 πυροσβεστές με τη συνδρομή 10 εναέριων μέσων, δίνοντας ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, το βαρύτερο τίμημα της πυρκαγιάς είναι η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη σωρό ενός 65χρονου άντρα έξω από κατοικία στην περιοχή της Λυτής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε δωμάτιο, κοντά σε παράθυρο.
0: Ισχύει, Λεοντή, η πληροφορία ότι βρέθηκε το παλικαράκι αυτό το 12χρονο κουλουριασμένο μέσα
2: στο. Αυτό λέμε από χθες το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Στάτους. Δεν χρειάζονται εικασίες και να πιθανολογούμε. Ναι. Ας περιμένουμε όλοι μας να βγουν τα αποτελέσματα του DNA για να μάθουμε σε ποιον ή ποια ανήκει η σωρός. Άγνωστες παραμένουν ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν γέρος από την περιοχή. Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα που είχαν αποσταλεί μέσω του 112, δύο φορές χτύπησε. Από την ίδια κατοικία οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στην κλινική, στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου.
0: Η μητέρα της οικογένειας.
2: Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Ο δήμαρχος τώρα, ο κύριος Τσακίρης, ο Παντελής Τσακίρης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ως μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για το Δήμο, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, είναι η διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, ενώ η διερεύνηση των συνθήκων θα ακολουθήσει. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, απευθύνοντας νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112. Και κλείνοντας έρη, να σου πω ότι νωρίτερα, μιλώντας στον σταθμό μας, τον Status FM, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, ο κύριος Μοσκοβόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέοντι, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσίγκας, ο εκπρόσωπος των εξωματικών της πυροσβεστικής.
3: Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί, το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον, ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά, προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται, και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό, και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
0: και
3: ολοκληρώνει την καταστροφή.
0: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4,9% που ήταν τον περασμένο Μάιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat, καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που είχε σκαρφαλώσει το Μάιο. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών στη χώρα οφείλεται κυρίως στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ενέργεια. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 15,8% έναντι 20% το Μάιο, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική επιβράδυνση του δείκτη. Παράλληλα, μικρή επιβράδυνση καταγράφηκε και στις τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, όπου η τύση αύξηση περιορίστηκε στο 2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Σε ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η εξέλιξη στον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε στο 4,5% από 5,7% το Μάιο, ένδειξη ότι οι πιέσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και οι μεταφορές εμφανίζουν τάσεις σταδιακής εξομάλυνσης, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί έτσι. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εξακολουθούν να καταγράφονται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν η Ρουμανία, η Εστονία και η Ουγγαρία, ενώ στον αντίποδα η χαμηλότερη διεθνή αύξηση των τιμών συνώνεται στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Όπως είπαμε και στην αρχή, παρά τη βελτίωση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξακολουθεί να επηρεάζει το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και σε άλλες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη. Η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία είναι εθνικά ωφέλιμη, αλλά δεν αποτελεί αυτό σκοπό, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Ερική, εσείς είναι και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος εν ώψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγί Περντογάν εκεί, ωστόσο δεν αποκλείεται στο περιθώριο της συνόδου να έχουν ένα τετατέτ. Το ίδιο ισχύει και για τον Υπουργό Εξωτερικών με τον τουρκομολόγο του Χακάν Φιντάν. Διμερές τετατέτ προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά on the spot που λέμε μπορεί και να τα πούμε στο πόδι. Εν ώψη λοιπόν αυτών των εξελίξεων, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε στον Sky και είπε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τόνισε ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε, είπε, κυβέρνηση η οποία να μην συζητά με την Άγκυρα. Αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είχε συναντηθεί δύο φορές με τον Τάγι Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας. Και πολύ καλά έμπρατε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Υπεραμείνθηκε έτσι δηλαδή τις τάσεις του να διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας παρά την κριτική που κατά καιρούς δέχεται από φωνές εντός συνόρων. Επίσης δήλωσε ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Δεν έχει υπάρξει σε καμία σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα, κυρίως την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Ωστόσο θέλει, όπως είπε, να συζητάμε, θέλει να είναι λειτουργική η σχέση μας με την Τουρκία, διότι κατά την άποψη του Υπουργού μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει απτά αποτελέσματα είναι μόνο η πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, και τώρα τι νεότερα έχουμε σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την Σύνοδο Κορυφής?
5: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Δεν είναι μια σύνοδος η οποία θα συγκρίνεται με την περσινή, που θυμίζω ότι είχε διεξαχθεί στα πόνερα των επικρίσεων του Τραμπ και για τη συμμαχία και για τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Άγκυρα με τον κύριο Γεραπετρίκητη και τον κύριο Δένε και την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο. Η πρώτη ήταν στην Κωνσταντινούπολη το 2004 και όπως καταλαβαίνεις έχει ήδη αρχίσει το λιβάνισμα, μου επιτρέψει την έκφραση, για φόρους για την οικοδέσποινα χώρα που είναι η Τουρκία. Μάλιστα έβλεπα και το Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να δίνει συνέντευξη στο Financial Times και στο Ανατολού. Και στο Ανατολού το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων εξήρε τις επιδόσεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. Η Αθήνα εκτιμά ότι θα συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες, μιας που η Τουρκία είναι η χώρα hostess. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και ο ευρωπαϊκός πυλώνας της συμμαχίας, όπου εμείς είμαστε πρωτεργάτες αυτό, γιατί επιδιώκουμε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην ατζέντα φυσικά και η Μέση Ανατολή. Μαθαίνω ότι έχουν προσκληθεί και οι υπουργοί εξωτερικών του κόλπου και φυσικά το ρωσο-ουκρανικό. Πάντως δεν αναμένεται προς το παρόν τουλάχιστον ούτε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ούτε ακόμα έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση υπουργού, είτε του Ρούντιο, είτε του Ρούμπιο, είτε του Χέξα. Θα φανεί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα.
6: Ακούω την κριτική. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας είχαμε 6 γύρους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνται τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Και πολύ καλά έπρατε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις.
0: Μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών έστειλε μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολίτικα 90,1 ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Νίκη Λιμπεράκη και είπε ότι αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, θα είναι και το τέλος της πορείας του.
7: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να κοινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζουμε. Από εκεί και πέρα αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
0: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 74 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος, ο οποίος είπε ότι για πολλούς ήταν πρόεδρος, για εκείνον όμως ήταν ο πατέρας του, που μπορεί να μην ήταν το βιολογικό του παιδί, όμως ποτέ, όπως γράφει ο ίδιος, δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν κάτι λιγότερο από γιος του. Και φυσικά εκφράζει έτσι τη μεγάλη του λύπη για την απώλεια του πατέρα του. Ενώ εδώ στα παραπολιτικά.gr πριν από λίγη ώρα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη η Νατάσα Μεντεσίδου, η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, η οποία συγκλονίζει με τα λόγια της και φυσικά αναφέρεται στον σύζυγό της με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Συνεχίζουμε και πάλι με οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συνέβη ακριβώς με το επίδομα. Το επίδομα των γονέων, το οικογενειακό με τα 150 ευρώ, διότι χθες το απόγευμα ξεκίνησαν οι καταβολές. Υπήρξαν όμως αρκετοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Τι ακριβώς συνέβη, Μάριε?
4: Έρη, ήταν αρκετές οι αναφορές πολιτών που, αν και περίμεναν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί, δεν είδαν το ποσό να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαπίστωσαν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορά περίπου 950.000 οικογένειες που έλαβαν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν 33.351 δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν, καθώς είτε δεν είχαν γνωστοποιήσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στην ΑΔΕ, είτε ο δηλωμένος IBAN ήταν λανθασμένος. Για τις περιπτώσεις αυτές, η αρχή θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν το λογαριασμό τους και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. Παράλληλα, η ΑΔΕ διευκρινίζει

0: Παράλληλα, όσοι δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης ή λανθασμένου IBAN, δεν χάνουν το δικαίωμα της ενίσχυσης, το τονίζουμε αυτό, δεν το χάνουν, αρκεί να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΔΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή που, όπως είπαμε, θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου. Άρα, ναι, να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία στην ΑΔΕ και να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο λάθος ή εκκρεμότητα που εμπόδισε την πληρωμή, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ζήτημα μπορεί να επιληθεί με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ΣΕΡΙ.
1: Λοιπόν, από σήμερα, Μάρια, ξεκινά και η καταβολή για το 3 ευρώ, έξτρα χρέωση μάλλον, να το πω πιο σωστά, έξτρα χρέωση για τις παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες. Temu, Shein και όλες αυτές.
0: Έτσι ακριβώς είναι, ΣΕΡΙ, με καπέλο 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος επιβαρύνονται από σήμερα όλα τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προαγορές. Προσοχή όμως, ΣΕΡΙ, η χρέωση δεν γίνεται ανά δέμα, αλλά ανά κατηγορία προϊόντος, που σημαίνει ότι σε μία μόνο παραγγελία μπορεί να επιβληθούν περισσότερες από μία χρεώσεις. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πληρώσει 6 ευρώ επιπλέον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Αν στο ίδιο δέμα όμως υπάρχει και μία τσάντα, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 9 ευρώ. Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδιες μπλούζες, η χρέωση παραμένει στα 3 ευρώ, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Το μέτρο ΕΡΙ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως όπως είπαμε στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες, αν έχει άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει έντονη αύξηση στη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
1: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 μέρες από σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς, ΕΡΙ, δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις χωρίς την επιβολή προστίμου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος. Με άλλα λόγια, ΕΡΙ, σχεδόν 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, με ένα στους τρεις φορολογούμενους να καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο πάνω από 1.800 ευρώ και σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους να μην πληρώνουν καθόλου ή να έχουν επιστροφή. Άρα, 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και 31 Ιουλίου, ΕΡΙ, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση για όσους επιλέξουν να τον εξοφλήσουν στο φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις ή όσους θέλουν να προχωρήσουν στην εφάπαξη εξόπληση κερδίζοντας και τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Τις οποίες, ΕΡΙ, να θυμίσουμε, είναι 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου στις 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου. ΕΡΙ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Ένα περίεργο περιστατικό στην Πάτρα με θύμα ένα δεκάμινο βρέφος, ένα μικρό μωράκι το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας υπέστη έναν τραυματισμό, πολλαπλό τραυματισμό το μωρό αυτό. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, το 10 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα που προκλήθηκαν από σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ότι δύο άτομα, τα οποία ήταν και αδέρφια, είναι αδέρφια μεταξύ τους, την έσπρωξαν ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Εγκινάρα του πύργου Ηλίας. Η νεαρή μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αυτών ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση σωματικών βλαβών. Να πούμε πως τα δύο αδέλφια αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο έχει λήξει βέβαια, και η δικογραφία πλέον έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να πούμε όμως ότι το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Και να πούμε, Έρη, πως γενικά στο Καραμανδάνιο έχουμε πολλά τέτοια.
1: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και όταν ακούμε Καραμανδάνιο και ακούμε και μικρά παιδιά και τα λοιπά, έτσι η σκέψη μας πηγαίνει σε περιστατικά και γεγονότα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και είναι θλιβερά περιστατικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ο καύσωνας στην Ευρώπη, στα νότια της Ευρώπης συνεχίζεται, σε Ιταλία, Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα το θερμόμετρο αρχίζει και σκαρφαλώνει

0: Δηλαδή βλέπουμε θερμοκρασίες ήδη τις δύο τελευταίες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς σε κάποιες έτσι περιοχές. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι μαζί μας από το Forecast Weather Greece. Γεια σας κύριε Σταματάκη,
1: καλώς
0: τι κάνετε?
1: Καλώς μεσημέρι, όλα καλά εσείς?
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε τώρα αυτό τον καιρό που έχουμε εμείς εδώ? Είναι τα πόνερα ενός καύσωνα από την Ευρώπη? Δεν έχει καμία σχέση? Θα υποχωρήσουν αυτές τις θερμοκρασίες?
1: Αυτές οι θερμοκρασίες που έχουμε τώρα,
0: ναι,
1: που περίπου είναι κανονικές για αρχές Ιουλίου, κοντά στους 35-36 βαθμούς, θα κρατήσουν μέχρι την Παρασκευή και από το Σαββατοκύριακο μετά θα πέσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 31-32 βαθμούς, εκεί θα ενισχυθούν και οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα πόνερα από τον καύσωνα της δυτικής βορειοδυτικής Ευρώπης, το οποίο δεν φαίνεται να μας πειράζει μέχρι 12 Ιουλίου, δεν φαίνεται να μας πειράζει κάποια έντονη ζέστη ή κάποιος καύσωνα στη χώρα μας.
0: Εσείς τώρα κύριε Σταματάκη, επειδή παρακολουθείτε πάρα πολύ όλα όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα στο Forecast Weather Greece, θέλω να μου πείτε αυτό το περιστατικό τώρα στην Ευρώπη που κράτησε και πολλές μέρες και είχε και μεγάλη διάρκεια και ήρθε και σε δύο κύματα. Ενδέχεται να εμφανιστεί και πάλι σε αυτές τις περιοχές?
1: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να ξαναεμφανιστεί. Υπάρχει μια πιθανότητα μετά τις 8 Ιουλίου να εμφανιστεί και να έχει πάλι περαιτέρω θερμοκρασία 38-39-40 βαθμούς. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ επίπονο για όλη την κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη. Η χώρα μας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν διαφαίνεται κανένα καύσωνα, θα πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα θα ενισχύεται το Μελτέμι στο Αιγαίο, 2 μέρες παύση, 3 ημέρες Μελτέμι και κυρίως στα ανατολικά, στις ανατολικές Κυκλάδες.
0: Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτές οι θερμοκρασίες πρέπει να είχαμε χρόνια να τις δούμε, αυτές τις κανονικές, αυτή την κανονικότητα κύριε Σταματάκη, σωστά?
1: Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμάστε πέρσι το 21 και το 20 είχαμε θερμοκρασίες από τον Μάιο για πολλές μέρες άνω των 37 βαθμών.
0: Στο μεταξύ υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας που υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή έχουμε σε κάποιες περιοχές βροχές, έτσι, τοπικές βροχές, καταιγίδες?
1: Ναι, κυρίως τα περιοδικά τα ορεινά της δικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ευρυτανίας, των Αγράφων, θα έχουμε σήμερα κάποιες καταιγίδες και στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή και αύριο και την Παρασκευή, του Σάββατο και την Κυριακή δεν θα έχουμε καθόλου αστάθεια, εκτός σε απογευματινές ώρες στην Ήπειρο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σταματάκη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά. Πάμε στον Αλέξανδρο Χριστάκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στον Ολυμπιακό, όπου εκεί επιστρέφει ο Τζιοβάνι, επιστρέφει σε έναν ρόλο έκπληξη, Αλέξανδρε?
2: Ναι, Έρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έτσι ακριβώς είναι, σε έναν ρόλο έκπληξη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο Τζιοβάνι γυρίζει, συνεργάζεται ξανά μαζί του. Θα είναι πρεσβευτής της ομάδας στη Λατινική Αμερική. Γνωρίζουμε όλοι τον Τζιοβάνι και τα όσα έχει κάνει στα ελληνικά γήπεδα με την Ερυθρόλευκη Φανέλα το 1999 στο 2005. Είναι μια σχέση η οποία δεν έχει διακοπεί Έρη καθόλου. Έχει έρθει κατά καιρούς στην Ελλάδα ο Τζιοβάνι και έχει αποθεωθεί. Έχει δώσει και πολλές συνεντεύξεις και εκείνος χάνει ευκαιρία να δηλώσει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Τώρα λοιπόν θα συνεργάζεται από το ρόλο του πρεσβευτή, ένα όνομα τεράστιο το χαρακτηρίζει και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία και γενικότερα λοιπόν με τα όσα έχει κάνει. Μια μεγάλη επιστροφή θα τη χαρακτήριζα. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα υπόλοιπα νέα. Έχουμε σήμερα τα πρώτα φιλικά Έρη. Στις 6 η ώρα λοιπόν θα γίνουν και τα δύο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός την Χέλμοντ. Τα πρώτα τεστ λοιπόν για τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει νότα της προετοιμασίας. Σου θυμίζω ότι έχουν και οι δύο νέο προπονητή, ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Λύση και ο Παναθηναϊκός τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Οπότε αυτό δίνει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αναφορά τα συγκεκριμένα πρώτα τεστ. Να πούμε ότι πριν από λίγο οι πράσινοι ανακοίνωσαν μία ακόμα μεταγραφή. Είναι ο Αϊντόν Σέχου, 19 ετών μέσος, αποκτήθηκε από τη Χάλτ. Είναι μια κίνηση που έχει να κάνει μια επένδυση με το μέλλον, καθώς δεν αναμένεται να μείνει στην πρώτη ομάδα, αλλά να δοθεί δανεικός για να πάρει και να αποκτήσει εμπειρίες. Να περάσουμε και λίγο στο τένις.
0: Ναι.
2: Να
0: πάμε στον Τσιτσιπάς.
2: Βέβαια, Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα σε 7.30 ώρα κόντρα στον τελικό Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι για τον δεύτερο γύρο του διάσημου Βρετανικού Wimbledon λοιπόν, ένα μεγάλο Grand Slam. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο νικώντας τον Ούγκο Γκαστόν τον Γάλλο με 3-0 σε το πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση μετά από χρόνια θα έλεγα. Εγώ το είπε και ο ίδιος ότι αισθάθηκε πολύ καλά ότι του αρέσει το τένις που έπαιξε. Είναι και η πρώτη, ήταν και το πρώτος αγώνας μετά την αποχώρηση του πατέρα του, έτσι, του Απόστολου, αυτή τη φορά οριστικά από το τεχνικό team του Στέφαν, να το τονίσουμε και αυτό, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Τομάς Περίν, που είναι διάσημη ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου. Τι πας λοιπόν, θα αναμετρηθεί για 15η φορά κοντά στον Τζόκοβιτς. Έχει μόλις 2 νίκες, με τον Σέρβο να έχει 12 νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, προλαβαίνουμε.
0: Όλα τα βλέμματα άλλωστε είναι στραμμένα στο Μουντιάλ. Έτσι, περνάμε στις επόμενες φάσεις τώρα και αρχίζει και σφίγγει ο κλειός στις ομάδες που θα αναμετρηθούν για την Χρυσή Κούπα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Βρισκόμαστε στη φάση των 32. Έχουμε 3 παιχνίδια λοιπόν και σήμερα. Σε 7 η ώρα έχουμε το Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 έχουμε το Βέλγιο, Σενεγάλη.
0: Και δούμε κανένα, Αλέξανδρε, κανένα αποκλεισμό Αγγλίας από το Κονγκό, όπως με την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία. Ναι, να δούμε καμιά τέτοια πάλι έκπληξη, ας πούμε.
2: Ναι, όπως είπες και εσύ, έχουν γίνει
0: πολλά.
2: Έτσι, οπότε δεν αποκλείται να συμβεί και αυτό, αν και η Αγγλία έχει δείξει ένα πιο όριμο προφίλ
0: σε
2: αυτό το παγκόσμιο κύπελο και έχει ειδικά και τον Χάρη Κέιν σε τρομερή κατάσταση. Ξεκίνησε με τη σεζόν στην Bayern και έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και συνεχίζει και στο Μουντιάλ. Αλλά και το Κονγκό μπορεί να κάνει την έκπληξη, έχει αυτό τα δικά του αστέρια. Όλα γίνονται στο παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό έχει την άγρια μοσχιά που λέμε. Να πούμε λοιπόν το τελευταίο παιχνίδι, σε εσείς αξιμούμετρα, η Αμερική θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία. Μπορούμε να πούμε εντάχει και τα αποτελέσματα που έγιναν τα ξημερώματα.
0: Βεβαίως.
2: Γαλλία, Σουηδία 3-0. 2 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχει φτάσει τα 18 παρακαλώ στην τελική φάση μου. Και απειλεί λοιπόν τον Λιονέλ Μέση που είναι πρώτος γκολ στην ιστορία του. Έχουμε το Μεξικό, η σημερινός 2-0. Μία από τις κοδέσεις που συνεχίζει και πραγματοποιεί και πολύ καλές εμφανίσεις. Και είχαμε και το Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία 1-2 με τον Έλλην Χάλαντ να σκοράει το νικητήριο γκολ για τους Νορβηγούς.
0: Νομίζω για την Νορβηγία πρέπει να είναι μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κυρίως δείχνει και αυτή ότι το αστέρι της ο Χάλαντ είναι εκεί για να βοηθήσει γενικότερα, μιας και λέμε για αστέρια
0: μέρη.
2: Βλέπουμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν βγει μπροστά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σκοράρουν συνέχεια και ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος καταρρύπτει το ένα ρεκόρ
0: μετά το άλλο.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού, ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γεωπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στη κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: δεν ξέρω. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Ρε, μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ήσουν το γερό αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Να

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και Γιοπάνο στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβης στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά,
4: είδη και... Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια.
8: Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας του Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άντρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στη κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας του Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γεωπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: στιγμή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας του Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στη κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-91-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

στον ορίζοντα θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πως θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας του Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στη κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γεωπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει θητεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στη κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας του Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άντρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 1. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς.

Δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει. Με τα δίπουρα αλλιώς τα κλιμέτα την

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτικου Τσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γιοπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλου. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 5 από τα 10 προγράμματα ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη Δυτική Ελλάδα με απορρόφηση 0%. Συνάντηση Μαυρομάτη Κουτσουπιά στα γραφεία της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι για τον πρωτογενή τομέα. Κρατείτε έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου που δικάζεται ο εμπριστής της παραβόλας. Παράταση εγγραφών βρεφών και νηπίων από τον Δήμο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά. Οι κλοπές και οι κυκλοφορίες στους πεζόδρομους προβληματίζουν τον Ισαν Κωστίκογλου και γεωπάνω στον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας, Κοσμά Παπαγρίβα. Άρχισαν εκ νέου οι έρευνες στην ορεινή ναυπακτία για τον εντοπισμό του Νίκου Σακαρέλη. Στο Μεσολόγγι, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για μπούλινγκ, βιντεοσκοπούσαν την επίθεση σε 15χρονο. Άνδρας είχε στήσει φυτεία κάναβη στον κήπο του στο Ξηρόμερο, κατασχέθηκαν 6 δεντρίλια. Από το φθινόπωρο τα έργα επέκτασης στην κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας Θέρμου. Στην Ελλάδα την Πέμπτη για λογαριασμό του Πανετολικού, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ελίας Όλσον. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.